Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: μένα.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
6: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μάθαμε το πρωί, μας ακούγαν από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
2: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και υπομονή, έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
1: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
2: φιλιά. Παιδιά, ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει, τώρα με τις εξετάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
1: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
2: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στη Σπηλαία.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
1: Αν βρει ραντεβού.
2: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον Εύωσμο, με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
2: Ένα ραντεβού παρακαλώ και θα σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τέλεια! Καλημέρα! Ουαχώ!
1: Ήρθε η Παρασκευούλα που περιμέναμε από την Δευτέρα που ήρθαμε εδώ στην
2: εκπομπή. Ολέ, ολέ, ολέ!
1: Τη Τρίτη πέρασε, τη Τετάρτη πέρασε, τη Πέμπτη τα καταφέραμε.
2: Έτσι, Παρασκευάρα, τελειώνω εκπομπή και έχω φύγει για Χαλκιδικάρα, Νικητάρα.
1: Έρε, τι έχει να γίνει. Θα, μας, θα τα πούμε και σε λίγο εκεί για τον Διάπλου. Ναι. Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε. Στον τραζίστρο 100,3 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, γιατί το επόμενο τετράριο θα περάσετε τέλεια.
2: Θα περάσετε φίνα.
1: Και αυτό γιατί είμαστε εμείς εδώ μαζί σας, ρε. Κουτά.
2: Άλλη μία εβδομάδα έμεινε.
1: Άλλες πέντε εκπομπές δηλαδή.
2: Ναι, αυτή και άλλες πέντε. Οπότε απολαύστε μας.
1: Ξεκινάμε.
2: Βεβαίως.
1: Ξεκινάει η απόλαυση.
2: Ου!

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και ελπίζουμε να σας λείψουμε όταν θα λείπουμε.
0: Ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ποια Χριστίνα?
0: Καμιά, ξέρεις, κάνα όσιος, ξέρω εγώ κάτι από εκεί.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, κάποιος το γιορτάζει σήμερα.
0: Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας η σημερινή. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν.
1: Μάλιστα.
0: 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στις 2 το μεσημέρι έφτασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη, αφού είχε πέσει η Χούντα τότε.
1: Ναι.
0: Ο Καραμαλής. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας. Με
1: Πασοκάρα.
0: Την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, πια εάν απατάς δεν είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα Παπαδρέου, για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα.
0: Είχαμε αρχές. Είχαμε αρχές και τις καταπατήσετε τώρα.
1: Άρε, Ανδρέα, πόσο μπροστά ήσουν, αγόρι μου.
0: Σόδομα και εγώ, μωρά. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει σήμερα γενέθλια, να σου πω.
1: Και η Έλλη Κοκκίνου, το θυμάμαι κάθε χρόνο, γιατί αυτές οι δύο μοιάζουν κιόλας.
0: Το 70 η Τζέιλο, μήπως το 74 πρέπει να είναι η Έλλη Κοκκίνου, δεν ξέρω.
1: Το 70 είναι η Κοκκίνου.
0: Και η Κοκκίνου
1: και το
0: χρονιά.
1: 69 νομίζω πρέπει να είναι η Τζέιλο. Ένα χρόνο διαφορά πρέπει να έχουν.
0: Εδώ 70, μήπως 70-71 τότε, δεν ξέρω. Στους θανάτους, σαν σήμερα, από τη ζωή φεύγει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη το 2023, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, ιδρύτερα του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω ότι πού είμαστε σήμερα, εξημέρωσε, πώς το μήνος είναι, 24, ναι, 6 και 20, 20 και 40 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Εσκιμόοι, άκου να δεις, χρησιμοποιούν ψυγείο.
0: Τι
1: για να
0: θέλουν.
1: Προστατεύουν το φαγητό τους από το ψύχος.
0: Α, μην παγώσει και πολύ. Τουλάχιστον το ψυγείο το βάλουμε και στους 6-7 βαθμούς. Αν έχει μείον 30 έξω, λογικό.
1: Φοβερό.
0: Και είπα, θα το γλίτωναν αυτοί.
1: Όχι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και τα καλύτερα έρχονται, γιατί έρχεται και ο διάπλους. Λοιπόν, σήμερα κοίταξε Παρασκευούλα. Θα πάμε στη Χαλκιδική, γιατί σήμερα, αν βοηθήσει ο καιρός φυσικά και δεν έχει βροχές και τέτοια το βράδυ, θα γίνει η παρουσίαση των αθλητών. Αύριο είναι ο μεγάλος διεθνής κολυμβητικός διάπλους του Τωρενέου Κόλπου. Αύριο 25 Ιουλίου, Σαββατάκι. Πολλές συμμετοχές. Έλληνες, ξένοι κολυμβητές. Είναι ένας πολύ δύσκολος αλλά πολύ εντυπωσιακός κολυμβητικός μαραθώνιος στην Ελλάδα. Από το 1971 έχω να σου πω ότι...
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, βέβαια, πάνω από 50 χρόνια. Οι αθλητές καλούνται να διανύσουν απόσταση 26 χιλιόμετρων. Ξεκινάνε από την Καλυθέα Κασάνδρας και ο τερματισμός γίνεται στην οικία της Ιθωνίας. Και το βράδυ, γύρω στις 10, θα γίνει ένα μεγάλο έτσι πάρτι. Θα δώσουμε εκεί βραβεία, θα δώσουμε τα κύπελα, τα μετάλλια σε όλους αυτούς που συμμετείχαν και φυσικά την πρωτιά θα πάρει. Κλαδιά ελιάς παίρνουν.
0: Α, ωραίο, συμβολικό.
1: Ναι, συμβολικό.
0: Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ακριβώς. Οπότε, αν βρίσκεστε στην Νικήτη, αν ψάχνετε μία αφορμή για απόδραση, βάλτε το στο πρόγραμμά σας. Εγώ θα είμαι εκεί και θα παρουσιάζω τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Καταπληκτικά. Η επικοινωνία ξεκινάει στο Viber 693-693-1003. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας να γίνει και το σουσουδάκι το σημερινό.
1: Έτσι, το καλό.

0: Ελένη Φουρέιρα, τι κοιτάσα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Απειλητικό είναι αυτό, απειλητικό. Τι κοιτάς, ρε.
0: Αναλόγω ποιο θα το πει. Δηλαδή, τώρα, άμα το πει η δικιά σου, τι κοιτάς.
1: Τι κοιτάς.
0: Ή που κοιτάς και είσαι σε κανένα οπίσθιο έτσι.
1: Σε κανένα οπίσθιο και
0: κεντραρισμένο.
1: Τι να πει τότε.
0: Έτσι εκτόσει πίσω στη βιτρίνα.
1: Ναι, ναι, άστο, δεν το σώζει.
0: Δεν κοιτάω, απλά χαζεύω, ξέρει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάναμε. Χθες έκανα και τα χέρια, παιδιά, σαν το IKEA νιώθω. Κάθε μέρα κάνω και από κάτι.
0: Τώρα, μου λέει ότι είναι μπλε αυτό. Εγώ από εδώ δεν το βλέπω.
1: Κοίταξε,
0: μπλε.
1: Είναι γαλάζιο, αλλά έχεις δίκιο γιατί σε εκείνο το φως φαίνεται λιλά.
0: Ναι.
1: Είναι γαλάζιο, απαλό τέλος πάντων.
0: Σε τι φως το έκανε η νυχού, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Κοίταξε, εκεί φαινόντουσαν και οι βούλες. Τώρα ναι. Δεν φαίνονται εδώ.
0: Α, ναι.
1: Έκανε και λίγο κιτρινάκι απαλό πουά.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ναι. Είναι αναλόγως πώς το χτυπάει το φως.
1: Είναι για το καλοκαίρι, δηλαδή λέω το στη θάλασσα, στις πισίνες, το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λοιπά. Είναι το καλοκαιρινό μου νύχι, είναι θαλασσί. Οπότε έκανα και το νύχι.
0: Το καλοκαιρινό μου νύχι, ωραίο.
1: Ναι,
0: α, ωραία,
1: το καλοκαιρινό μου νύχι. Το καλοκαιρινό μου νύχι.
0: Γνωρίζεις και ιαπωνικά από ό,τι βλέπω.
1: Βεβαίως, από όλα. Και αυτό έκανα χθες.
0: Ναι. Συγχαρητήρια για την Γαλήνη. Να τα πούμε και αυτά και από τον αέρα. Μπράβο, καλή σταδιοδρομία.
1: Ευχαριστούμε, τελικά διάλεξε αυτό που.
0: Μακάρι όλα
1: τρίτη
0: να πάνε
1: επιλογή
0: καλά.
1: Ήταν αυτή, να σα πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, ήθελε φαρμακευτική ή χημικό
0: ανέβηκαν
1: για χημικό φαρμάκων.
0: Κάποιε βάσει αυτέ ανέβηκαν.
1: Αυτά ανέβηκαν στο Θεό, παιδιά. Έβλεπα τι βάσει και θυμόμουν, ξέρει, τα δικά μου εγώ τα χρόνια.
0: Άστο τώρα.
1: Βέβαια και αυτή και η ιδιωτολογία ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Από τα Εσπερινά, βέβαια, είδα, σε σύγκριση με το χημικό, έλεγε 15.600 μόρια. Με το. Πώς το λένε τα άλλα τα σχολεία, τα Εσπερινά.
1: Τα ΕΠΑΛ.
0: 10%. Άμα είναι, δεν ξέρω, πήγαινε σε Εσπερινό.
1: Εμένα μου το είπε, γιατί δεν με έστειλε στο ΕΠΑΛ, θα είχα περάσει ιατρική.
0: Έπεσε. Αυτό ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Τι φάση.
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι.
1: Άλλα γράφουν.
0: Άλλα θέματα, αλλά παραπλήσει πρέπει να. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αν δεν έχουν διδαχτεί αυτά, δεν γνωρίζω τώρα για να μιλήσω κι εγώ. Μην πω και καμιά κοτσάνα, αλλά.
0: Μεγάλη διαφορά όμως.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Της Αχταίου του ΕΠΑΛ με τους Αχταίου του Γενικού Λυκείου.
1: Ναι, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Διαιτολογία, διατροφολογία. Μια χαρά. Πάλι θα είναι έτσι με την κλινική διαιτολογία. Πάλι έχει από αυτά που ήθελε με τα φάρμακα κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε καλή σταδιοδρομία.
0: Να σα χαπακώνει εκεί οικογενειακός. Κάτι θα χρειαστεί να το πάρετε.
1: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Σε όσους περάσαν, σε όσους δεν περάσουν. Ας δούνε τώρα. Τι θα κάνουν με το μέλλον τους, με τι θα ασχοληθούν.
0: Ας γραφτούν στη σχολή, ας δούνε αν είναι αυτά μαθήματα αυτά που τους αρέσουν, αν τον εκφράζει τελικά η σχολή. Αν όχι, έχουν μπροστά ένα χρόνο να ετοιμαστούν για να ξαναδώσουν εξετάσεις. Αν δεν έχει και κάποιες ιδιωτικές, αν δεν έχει και κάποιες δημόσιες επίσης.
1: Κοίταξε, τα δημόσια ΙΕΚ έχουν ανέβει.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν πάρει τα
0: πολλές
1: πάνω τους.
0: Πολλές ειδικότητες.
1: Πολλά παιδιά έτσι τα προτίμησαν και είναι και εξαιρετικά. Κοίταξε, αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Και σου αρέσει και ασχοληθείς.
0: Αρκεί να το δουλέψεις, ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι και
1: έτσι.
0: Είτε είναι σχολή, είτε είναι κάποιο επάγγελμα, είτε ελεύθερη επαγγελματίας και υδραυλικός να γίνεις, αν είσαι καλός, θα έχεις δουλειά που λέω εγώ.
1: Όχι, εκεί θα χεστείς το τάλι. Ο υδραυλικός συγκεκριμένα.
0: Παράδειγμα σου λέω
1: και
0: εγώ τώρα.
1: Χεστείς κιόλας, κανονικά ο υδραυλικός.
0: Αυτό, γι' αυτό θα χρειαστεί. Εννοείται.

0: Μιχάλης Ατζιάννης, τρεις ζωές στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με δροσιά και κοιμηθήκαμε με δροσιά βασικά. Απολαύσαμε τον υπνάκο μας. Όλη μέρα θα έχει 26 βαθμούς. Βροχή θα έχει σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ βροχή. Όλη μέρα θα
0: τι
1: βρέχει.
0: Ώρα θα έρθει η βροχή.
1: Από τις 12 βλέπω να βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Και το βράδυ γύρω στις 9 βλέπω καταιγίδες. Όλο το βράδυ θα βρέχει. Αύριο όμως θα ξυπνήσουμε και θα είναι μια όμορφη μέρα και θα αρχίσει σιγά σιγά να ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή την Κυριακή θα έχουμε και 32 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει από ό,τι βλέπω. Έχει λίγη κίνηση στην Λοφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο. Στα ανατολικά στην 25η Μαρτίου και στον Περιφερειακό. Χαλαρά, έτσι στο ύψος της Άνω Τούμπας.
0: Μάλιστα, στην επικαιρότητα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα έχουμε επιδείνωση του καιρού. Χαρακτηριστικά τις θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις με κεραυνούς πάρα πολλούς. Έχετε το νου σας Red Code, διαβάζω εδώ. Η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Τόσο πολύ. Το θα είναι το μπουρίνι.
1: Τώρα η πολιτική προστασία και.
0: Εν τω μεταξύ, πολλές έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία. Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας.
1: Χθες πάλι στο Δερβαίνι, μέχρι εδώ μύρισε.
0: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της 5ης στην τοπική κοινότητα Λιβάδι στην Θεσσαλονίκη. Συνολικά 51 αγροταδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές που έχουν και αντιμετωπίζουν και αυτοί εκεί. Δηλαδή, είναι σε όλες τις χώρες συμβαίνουν πυρκαγιές, δεν είμαστε μόνο εμείς. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ανάμεσά τους και χιλιάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό. Ναι. Στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων συνεχίζεται για 13η συνεχόμενη μέρα από τους Αμερικανούς εκεί πέρα. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, για την παράνομη διαμονή ποιος φταίει, αφού τον είχαν ξανατσακώσει.
0: Δεν τον απελάσανε.
1: Τους τσακώνουν και τους αφήνουν. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν ξέρω από νόμους, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψει το φτωχό με το μυαλό.
0: Σοκ στη σύρα από το θάνατο 40χρονος μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μετά. Πήγε στο νοσοκομείο Σύρου που διασπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Αυτά από την επιχειρήση.
1: Λοιπόν, θα σε στείλω μόνο στην ακτή Ρετζίκα στην επανομή.
0: Ρετζίκα.
1: Ναι, ακτή Ρετζίκα είναι έτσι.
0: Α, δεν το έχω ακουστά.
1: Και είναι το Cuban Night. Έχει Latin χορό, κουβανέζικα κοκτέιλ.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, έχει έτσι live μουσική, χορό. Εσείς που σας αρέσει το κουβανέζικα, ακτή Ρετζίκα στην επανομή.
0: Α.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Και πάλι πίσω στο στούντιο πάμε για σήκωμα και δεν έχουμε διαβάσει κανένα μήνυμα μέχρι τώρα.
16: Α, καλέ, πιάσαμε την μπάλα.
15: Από τους ακροατές θα έρθουμε σε λίγο στα μηνύματα.
16: Η City απέκτησε τον Έλιο Τάντερσον με μεταγραφή ρεκόρ 135 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρίτη παρουσίαση του Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας. Ο Ηρακλής έφερε τον Βόσνιο Σέντερφορ Ελβίρ Κόλιτς και τον Γιωάν Ρο στο Γάλλο Στόπερ. Η Ηρακλή αρχίζει και κάνει μεταγραφάρες. Λοιπόν, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά πήρε σκορ.
15: Γίτσες.
16: Ευχαριστώ, παιδιά. Τι έπαθε σήμερα.
15: Κρύωσες.
16: Πρόκριση στην Ουγγαρία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Προβάδισμα πρόκρισης. Μαγικός Κωνσταντέλιας χόρευε στη βροχή.
15: Πάλι καλά.
16: Στη Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος για να υπογράψει για τον Άρη. Και σήμερα έχει Αντβέρτη Ολυμπιακό.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο πίστευτες τούρμπο καμικάζι νέρο τσουλίδρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία εξτρίμ, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joy Ride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρελανίνη. Φυσικά όλα αυτά στη Waterland. Μπείτε και στο waterland.gr.
16: Yeah.
15: Πάμε εντάχει στα μηνυματάκια. Σας αφήσαμε παραπονεμένους σήμερα. Ο Νίκος εδώ, καλημέρα. Ο Αρθούρος, καλημέρα. Μπράβο, έτσι, παιδιά. Με χαρά που είναι Παρασκευή. Ο Στέλιος, καλημέρα, πρωινά Καρντάσια. Νύχι, έκανες, Μάγδα?
16: Έκανα θαλασσί.
15: Άντε, λέει, Παρασκευάρα. Η Γεωργία εδώ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Φέη, καλημέρα, παιδιά. Πολλά αλφα. Μέρι εδώ, καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα μου, παιδιά, όμορφα. Η Ιωάννα, η άλλη, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Συγχαρητήρια για την κόρη, την Μάγδα.
16: Thank you.
15: Ο Παύλος, καλημέρα και καλό πρωινό από τον Λαγκαδά. Δροσούλα σήμερα. Καλή άδεια να έχετε, κάτι πήρε το αυτί μου. Έχουμε ακόμα μια εβδομαδίτσα.
16: Την άλλη εβδομάδα.
15: Καθίστε, μην φύγετε νωρίτερα. Να το σκιωτζόνι, καλημέρα. Εχθές έχασα τα ανέκδοτα λόγω δουλειά. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα αυτοφροντίδας. Θα το επιδιώξω, έτσι, να φροντίσεις τον εαυτό σου.
16: Καλά, έχασες τα ωραία. Καλά. Τα ωραία τα χάνεις για να μας κράζεις μετά.
15: Καλημέρα και στον Βασίλη, τον Αλέξανδρο, τον Σαπαλίδη. Χρόνια πολλά. Νομίζω έχει γενέθλια σήμερα ο Σαπαλίδης.
16: Ω, Σαπαλίδη, happy birthday. Να είσαι γερός και να φροντίζεις τα κορίτσια σου.
15: Τι θα μας φέρεις να μας κεράσεις. Και καλημέρα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που έτσι πέρασε η πρώτη ώρα μας. Νεράκι, δεν το καταλάβατε καθόλου, πιστεύω.
2: Έτσι. Δεν πόνεσαι. Τι ωραία ρε παιδιά, η ώρα πήγε 8. Καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε να ξυπνήσατε όμορφα και δροσερά. 693-693-1003 αριθμός Viber για τις ωραίες καλημέρες σας. Έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Στα ανατολικά βλέπω λίγη κινησούλα στην Θεμιστοκλήσο-Φούλη και στη μεταμορφώσεως στην Καλαμαριά. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά στα δυτικά, ηρεμία και λίγη κινησούλα στην Θεσσαλονίκη Μαλγάρων μπαίνοντας προς την πόλη. Τι γίνεται?
1: Κλείνει απόψε το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Να έχετε το νου σας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως το 5 το πρωί ξημερώματα Σαββάτου και στα δύο ρεύματα.
2: Βράδυ Σαββάτου!
1: Εσείς που θα βγείτε και θα το ξενυχτήσετε, να έχετε το νου σας αν θέλετε να πάρετε τον περιφερειακό.
2: Yes.
1: Καλημέρα, χρωστάμε στις δύο Μαρίες. Η μία Μαρία μας λέει καλημέρα, παιδιά. Στα ΕΛΠΕ κάνουν έργα, μισή ώρα αναμονή στην κίνηση. Και η Μαρία η άλλη, το σημερινό αναβλήθηκε λόγω καιρού, μόνο Σάββατο θα γίνει. Με χαρά σας περιμένουμε. Τι γίνεται?
2: Πού στο Διάπλους?
1: Όχι, η γιορτή του απάνταχου χρυσοχωραφίτη.
2: Α, τι ωραίο.
1: Παρασκευή
2: 24
1: Ιουλίου, έναρξη με χαιρετισμό και ομιλίες από απόδημους και τερδμώτες χρυσοχωραφίτες.
2: Ναι.
1: Σάββατο 25 Ιουλίου, η Αφή Μάλαμα και ο Ηλίας Δημανός.
2: Ναι.
1: Χορός, φαγητό, διασκέδαση, διαβάζω. Δήμος Ηράκλειας.
2: Ωραία στην Ηράκλεια, παιδιά, και η Δήμητρα Σερών έχει πανηγύρι το Σάββατο.
1: Και δεν θα πας.
2: Αλλά εγώ θα είμαι στην Νικήτη, αφού παρουσιάζω το Διάπλους. Σήμερα δεν ξέρω αν θα γίνει η φιέστα, γιατί θα βρέχει.
1: Ναι, με τον καιρό.
2: Αύριο όμως το κολύπι θα γίνει σίγουρα και αύριο βράδυ θα δώσουμε και τα βραβεία.
1: Τέλεια.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε μια καλημέρα στο Viber, στο φίλο μας τον Νίκο τον Ζαχαροπλάστη. Άντε ρε παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ταιριάζει ό,τι πρέπει για σένα, Νίκο, το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, διότι με τη ζάχαρη ασχολείσαι εκεί πέρα, έτσι.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά, η ζαχαροπλαστική. Είμαι πολύ άχρηστη. Είμαι καλή στη μαγειρική. Στη ζαχαροπλαστική δεν νομίζω ότι τα καταφέρνω ιδιαίτερα.
0: Γιατί ξέρεις, εσύ τα έχεις μάθει τα πράγματα, τα κάνεις με το μάτι. Βάζεις αυτό, σου βγαίνει, βέβαια. Αλλά η ζαχαροπλαστή θεωρώ ότι πρέπει να έχει λίγο να ζυγίζεις, όπως θα έλεγε ο Παρλιάρος που είδες, το Παρλιάρος θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 200, αυστηρός όμως εκεί στα 200.
1: Έτσι, έχει δίκιο.
0: Είναι
1: δίκιο.
0: Σαν χημεία. Έτσι.
1: Α, φυσικά, βέβαια.
0: Μιας που μιλούσαμε και για τη χημεία
1: και
0: πριν.
1: Για τη χημεία.
0: Θα παίξουμε.
1: 2-10-266-233. 2-66-233. Καλείτε τώρα. Θέλουμε κάποιον να βγει στον αέρα για να παίξει για δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή θα σας καταπλήξει. 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ στη Θεσσαλονίκη και στο lavijewelry.gr. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό θα βρεις ένα κατάστημα σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης. 2-66-233. Καλέστε, βγείτε στον αέρα. Λίγο σουσουδάκι, σας στέλνω με το μυαλό κάπου, ας πούμε. Και δίνετε μία απλή απάντηση. Όλες οι απαντήσεις κερδίζουν. 266-233. Βγείτε στον αέρα, τολμήστε το για να βρεθείτε με καινούριο κόσμημα για το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί είναι και από τα τελευταία κόσμηματα που δίνουμε. Αυτό και άλλα 5 την άλλη εβδομάδα. Μετά από του χρόνου δεν ξέρω, θα έχουμε, δηλαδή δεν θα έχουμε.
1: Φυσικά και θα έχουμε.
0: Εποφεληθείτε τώρα τη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. 266-233. Καλέστε, βγείτε στον αέρα. Γιατί είναι και Παρασκευούλα και θέλουμε να φύγουμε και Σαββατοκύριακο. Μας τη πάει λίγο σήμερα ο καιρός.
0: Σήμερα
1: βέβαια.
0: Ναι, βλέπω έχει συννεφιάσει τώρα.
1: Έβαλα και εγώ τα καλοκαιρινά μου εδώ, τα χρώματα.
0: Πιστεύω μέχρι να φύγεις εσύ δεν θα έχει βροχή. Πιο μετά, αφού έδεισε ζωή για μεσημέρι, θα την γλιτώσεις.
1: Ναι, έχω να κατέβω και στο κέντρο το μεσημέρι.
0: Α, γιατί? Βόλτα
1: έχω
0: πάλι.
1: Να πάω στο γιατρό.
0: Α, σήμερα ναι. Α, ναι.
1: Σήμερα έχω το γιατρό και μετά θα φύγω στην
0: και
1: Νικήτη.
0: Μετά θα φύγεις.
1: Στην εξωτική Νικήτη.
0: Κατευθείαν μετά ή το απόγευμα.
1: Κατευθείαν, ξέρω εγώ.
0: Α, ναι.
1: Ο baby το Ρωνέο αναβλήθηκε. Γιατί τα μωράκια, τα παιδάκια που ήταν σήμερα να κολυμπήσουν. Φοβόμαστε. Τώρα μην έχει και τίποτα. Πάθουν και τίποτα τα παιδάκια μας.
0: Ο σύζυγος δεν θα σε συνοδεύσει.
1: Φυσικά και θα με συνοδεύσει. Θέλει ή δεν θέλει. Αυτά είναι υποχρεωτικά.
0: Δεν θα παίξουμε, αλλά θα ακούσουμε τραγουδάρα από την απόλυτη. Μου ανήκεις.
1: Θα αρέσει και στο Τζόνι αυτό.

0: Μέλισσες και ένα εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Σήμερα θα σε πάω σε μια παράξενη είδηση για τη μέρα, έτσι, για Παρασκευούλα, να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα. Έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν όχι μία, αλλά δύο φορές μέσα σε μια μέρα.
1: Τι λες και λέει.
0: Η 36χρονη Αυστραλή καταγγέλει ότι έπεσε θύμα δύο απαγωγών μέσα στην ίδια νύχτα. Oh. Κατάφερε να διαφύγει και από τις δύο. Αλλά το όνειρό της για σπίτι στην Ιταλία έχασε κάπως τη λάμψη του. Αλλιώς το σκεφτόταν αυτή.
1: Για Ιταλία πήγε.
0: Ήθελε να μετακομίσει στην Ευρώπη. Εφιαλτικές είναι οι καταγγελίες της Στέφανη, μιας 36χρονης τουρίστρες από τη Μελβούρνη, η οποία υποστηρίζει ότι βίωσε δύο απαγωγές μέσα στην ίδια μέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Σικελία.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Η ίδια κατάφερε, όπως υποστηρίζει, να διαφύγει και από τις δύο περιπτώσεις, χάρη στο αδιαόρατο ένστικτο επιβίωσής της και στο γεγονός ότι οι πόρτες των αυτοκινήτων ήταν ξεκλείδωτες. Την βάζαν αυτή μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αυτή
0: ήταν μέσα
1: στην. Ερασιτέχνης κι αυτή.
0: Θηλυκός James Bond, άνοιγε την πόρτα, πετά. Εγώ τα λέω, εσείς θα με απαγάγετε. Δεν ήρθα από τη Μελβούρνη εγώ της Αυστραλίας για να γίνει αυτό
1: τι
0: το πράγμα.
1: Τι φάση, ρε φίλε.
0: Η πρώτη απαγωγή, μια βόλτα που έγινε εφιάλτης, συμμετείχε σε μια συνάντηση ομάδα skateboarding. Εκεί ένας Ευρωπαίος ομογενής, τον οποίο θεώρησε μέλος της παρέας, προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο στο επόμενο μπαρ. Ο προορισμός ήταν μόλις ένα χιλιόμετρο. Δεν θα σε πετάξω εγώ εδώ πιο κάτω. Ωστόσο, αφού ξεκίνησαν, ο οδηγός παρέκλεινε από τη διαδρομή και άρχισε να επιταχύνει. Μετά 400-400 μέτρα, είπε: ας δούμε αν αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει στα 160. Τρομοκρατήθηκε αυτή, άρχισε να τον παρακαλώ. Σταμάτα, μη σε παρακαλώ. Και μιλάμε για τους δρόμους της Σικελίας που εκεί ξέρεις. Έχει στροφές από εδώ, από εκεί. Μετά περίπου 12 χιλιόμετρα διαδρομής, την πήγε μακριά, πήγε σε ένα περιφραγμένο συγκρότημα και ακινητοποιήθηκε. Έχοντας ήδη μοιραστεί την τοποθεσία της με τον εκπαιδευτική στο kiteboarding, η Στέφανη δοκίμασε την πόρτα, τη βρήκε ξεκλείδωτη, την άνοιξε και άρχισε να τρέχει. Έτρεχα, λέει, έτρεχα όποιο γρήγορα μπορούσε, λέει. Στη συνέχεια κρύφτηκα πίσω από ένα αντικείμενο, δεν θυμάμαι τι ήταν, για να δω αν με ακολουθούσε και διαπίστωσε ότι δεν ήταν από πίσω μου. Αυτός προφανώς την ξεμονάχιασε και ξέρει τι να την κάνει. Δεύτερη απαγωγή τώρα. Τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι, φτάνει σε μια κοντινή πόλη όπου ζήτησε βοήθεια από ένα φύλακα ασφάλειας. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή μετάφραση στο κινητό της, του εξήγησε τι έχει συμβεί και εκείνος δέχτηκε να την μεταφέρει στο ξενοδοχείο. Λίγο πριν φτάσουν, ωστόσο, ο άντρας σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο.
1: Α, δεν το πιστεύω.
0: Και μέσω της εφαρμογής μετάφρασης ζήτησε αντάλλαγμα για τη βοήθειά του. Τι πρόκειται, της έγραψε, να κάνεις για μένα επειδή σε πάω σπίτι. Και εκείνη τη στιγμή τη κόπηκαν τα πόδια. Ήταν μια μισή τα ξημερώματα.
1: Τι να κάνω. Να σου πω κάτι, δεν έτσι Ιταλοί. Τώρα κοίτα να δεις.
0: Για δεύτερη φορά δοκιμάζω την πόρτα ανοίγει. Πετάω με πάλι, λέει, έξω. Τρέχω. Και πήγα, λέει, με τα πόδια στο ξενοδοχείο. Δύο φορές γλίτωσα από του χάρου τα δόντια. Τι είστε, λέει, εδώ στην Ευρώπη.
1: Όχι και δά, ότι είμαστε εδώ στην Ευρώπη και έξω δεν είστε.
0: Αυστραλία δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέει.
1: Κάτσε στην Αυστραλία, σου εκεί με τα γκαγκουρό.
0: Αλλά τώρα και αυτοί δύο στα δύο. Πώς το
1: παίρνει. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Οπότε άσε με καλύτερα. Άσε με στην ησυχία μου.

0: Χρήστος Αντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, οι φούστες είναι ένα από τα πιο άνετα, ευέλικτα και κομψά κομμάτια της καλοκαιρινής καρδαρόμπας. Λοιπόν, να σας δώσω έτσι κάποιες ιδέες. Φορέστε μία φούστα πουά που είναι πάρα πολύ στη μόδα, με ένα λευκό τίσερτ και κομψά μιούλς με τακούνι. Κρατήστε π.χ. και μία τσάντα σε κόκκινο χρώμα και έχετε πετύχει το απόλυτο παριζιάνικο στυλ. Συνδυάστε μία ψηλόμεση πένσιλ φούστα σε έντονο χρώμα, όπως είναι το κόκκινο ή το κίτρινο, με ένα crop top με βολάν και πεδιλάκια με λουράκια και δημιουργήστε ένα look που είναι έτσι ρομαντικό και σεξι ταυτόχρονα. Μία φούστα με κεντήματα δεν χρειάζεται να είναι λευκή για να είναι γοητευτική. Προσθέστε έξτρα σοφιστική έτσι φάση, επιλέγοντας μία μαύρη φούστα με ένα λευκό τυραντάκι, μία φαρδιά ζώνη στη μέση, πλεκτή τσάντα και μίνιμαλ πέδιλα. Οι αέρινες σατέν φούστα που τις αγαπάμε όλες συνδυάζονται με αέρινα σατέν τοπάκια και προσδίδουν μία πολυτέλεια σε μία εμφάνιση. Αν φορέσεις και σαγιονάρα flip flop, είναι τέλειο παιδιά, είναι τέλειο. Τώρα συνδυάζεται μία φούστα παρεό που τις φοράμε και στην πόλη με ένα πλεκτό έτσι μπλουζάκι, ένα εντυπωσιακό κόσμα και γυαλιά ηλίου και είσαι έτοιμη και για την πόλη και για την παραλία. Γενικότερα είπαμε ότι το ότι είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη δεν σημαίνει ότι θα φοράμε ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι κάτι, ένα ωραίο μπλουζάκι στυλάτο, μια ωραία φούστα, ακόμα και ένα πεδιλάκι χαλαρό με μια ωραία τσάντα, γυαλί, ένα ωραίο σκουλαρίκι και έχει φτιάξει το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ και αγαπώ.
0: Αυτό.
1: Ναι.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αυτός. Απόψε θα σαν ηρευτός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπέροχος.
0: Ας ξεκινήσω από τα lifestyle θεματάκια μας εδώ. Που να σε πάω τώρα, να σε πάω λίγο στον Tom Holland, ο οποίος αποκάλεσε για πρώτη φορά δημόσια τη Ζεντάγια σύζυγό του. Τα παιδιά. Ο Tom αποκάλεσε για πρώτη φορά δημόσια τη Ζεντάγια σύζυγό του, περίπου ένα μήνα αφού το ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί. Σύμφωνα με τον Independent, μιλώντας στο podcast των Nick Grimshaw και Angela Harden, ο 30χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε ποιο πρόσωπο θα επέλεγε για να το συνοδεύσει σε διακοπές στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί μιλούσε για την τρία, νομίζω για την ταινία. Όχι για την τρία, για την Οδύσσια. Νομίζω ότι σύζυγός μου θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή, απάντησε χαμογελώντας. Και στη συνέχεια στιέφθηκε. Θα ήταν λίγο περίεργο να της έλεγα συγγνώμη, αγάπη μου, αλλά τελικά θα πάρω μαζί μου το Matt Damon. Το παίξε, ξέρεις, έτσι αστιάκι. Αλλά φαίνεται τα πράγματα είναι επίσημα. Αφήνουμε τον Tom Holland, πάμε στην Τζένι Μπαλατσινού.
1: Ναι.
0: Τρυφερή εξομολόγηση για τον Βασίλη Κικίλια και τη ζωή μακριά από την Αθήνα.
1: Μη με σκάς.
0: Σκέφτομαι από τώρα. Κάτσε φύγηση. Σκέφτομαι από τώρα πως θέλω να είμαι ως γιαγιά. Είδες τι σκέψεις κάνει η Τζένι Μπαλατσινού.
1: Εντάξει, δεν αργεί ρε εσύ. Δεν τη λέω μεγάλη, αλλά δεν είναι 50.
0: Η σκέψη μου είναι συνεχώς και στα τέσσερα παιδιά μου. Δεν σταματάς ποτέ να έχεις έννοια όταν είσαι γονιός. Είσαι ένα αιώνιο καγκούρο. Έτσι νιώθω ότι δεν θέλει τα παιδιά της να τα έχει μέσα στο μάρσιπο. Και παιδιά να αποκτήσουν τα παιδιά μου, πάλι την έννοια τους θα έχω. Ωστόσο, ο Παναγιώτης, ο σύζυγος, με βοήθησε πολύ καθώς μου θύμισε κάτι πολύ απλό. Να ζω περισσότερο το παρόν. Με έκανε να ξαναδώ μέσα από τα μάτια ενός παιδιού την περιέργεια, τον αυθορμητισμό, την χαρά με απλά πράγματα.
1: 55 είναι. Στα 56,
0: βρε,
1: οπότε.
0: Εξινταρίζει.
1: Ωραία γυναίκα πάντως.
0: Και πότε γέννησε, πριν δύο χρόνια δεν γέννησε.
1: Μεγάλη έκανε τότε. Όχι δύο, ρε.
0: Παραπάνω,
1: ναι, έτσι
0: ξέρω.
1: Νομίζω.
0: Πολύ φρέσκο μου φαίνεται. Το παιδάκι, ας πούμε, τώρα το βλέπω τριών χρονών. Αν ξέρω εγώ, τέσσερα, πέντε βαριά.
1: Εντάξει, πάντως. Πολύ ωραία γυναίκα, από τις ωραίες γυναίκες της Ελλάδας.
0: Και πολύ καλά έκανε και ξανέφτιαξε και την ζωή της και έχει και το παιδάκι της με τον κύριο Κικίλια.
1: Εντάξει, και ο Κικίλιας ήθελε από αυτό το κορίτσι ένα παιδί, ρε παιδί μου, σου λέει.
0: Αυτό δεν ήταν, ήταν ξανά παντρεμένος.
1: Νομίζω
0: δεν
1: είχε, δεν ξέρω κιόλας, αλλά όπως και να και από τον άνθρωπό του ήθελε ένα παιδί, οκ.
0: Σωστό. Αυτά για την ώρα. Νίκος Απέργης έρχεται αμέσως τώρα. Αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
7: Αυτό είναι έρωτας.
6: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
7: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
6: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Επιστροφή στο στούντιο για παλιό τραγούδο.
14: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1995.
13: Πριν πας λίγο, μην τους ξεχάσω. Ναι. Ο Ηρακλής έστειλε μια καρημέρα και ο Αρίστος ρε, εσύ τους ξέχασε και
14: καλημέρα,
13: από πριν.
14: Καλημέρα ρε αγόρια.
13: Τώρα πάνε μας.
14: Λοιπόν, το 1995 δεν ξέρω, θυμάστε τι κάνατε.
13: Το 95.
14: Ναι, τι κάνατε. Πάντως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων στο ΟΑΚΑ. Ναι. Κέρδισε η Εθνική Εφήβων στο κατακτά το Παγκόσμιο. Κερδίζοντας τον τελικό την Αμερική. Η γενιά των Κακιούζη, Ρετζιά και Παπα-Νικολάου συγκλονίζει τη χώρα. Ναι. Ρετζιάς, ναι. Ναι, ναι. Popcorn Music Awards πραγματοποιούνται με τεράστια επιτυχία.
13: Κέρδισε η Βύση.
14: Στο θέατρο Αλίκη και εκεί ανέδειξε γενικά τους κορυφαίους της εγχώριας pop και λαϊκής σκηνής. Ναι. Ο Μίκης Θεοδωράκης γιορτάζει τα 70 γενέθλιά του με ζωντανή ηχογράφηση The Birthday Concert το 1995.
13: Ωραίο.
14: Στα ραδιόφωνα παίζει το αίμα δάκρυα κυδρώτα. Το ξυπόλυτη χορεύω.
13: Με σημαία σου μια φούστα.
14: Έτσι, στην τηλεόραση είναι η χρονιά που κάνουν πρεμιέρα ιστορικές ελληνικές σειρές.
13: Ναι.
14: Όπως το Λόγο Τιμής του Μέγκα.
13: Το Dolce Vita, νομίζω.
14: Και η Πρόβα Νηφικού στον Αντένα. Ναι. Τι άλλο έγινε εκεί, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πολλές βραβεύσεις. Α, εκεί ήταν και στα σημαντικά γεγονότα ότι η Βουλή των Ελλήνων εκλέγει τον Κωστή Στεφανόπουλο, νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
13: Αυτόν το θυμάμαι.
14: Αυτόν το θυμάσαι. Μετά έγινε. Σεισμούς είχαμε, ισχυρούς σεισμούς στο Αίγιο, ναι. Προκαλώντας θάνατο 26 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.
13: Και στην Κοζάνη τότε είχε γίνει, 95-96 είχε γίνει σεισμός νομίζω. 6,6.
14: Και εκεί λοιπόν ο Φίβος είχε μία έμπνευση και έγραψε το καλύτερο ίσως τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, την Ανεμόνα, που μέχρι και σήμερα το ακούμε και λέμε πόπο τι τραγουδάρα είναι αυτή. Και εγώ τα αφιερώνω στα παιδιά των 90's.

0: Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 9 και είμαστε και πάλι μαζί. Τελευταίο, όχι τελευταίο, συγγνώμη, πρώτο τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευή.
2: Βιάζεσαι. Ναι. Και η ώρα πήγε 9.
1: Τι ωραία, τι καλά.
2: Ναι, τι ωραία, τι καλά. Για να δούμε στους δρόμους. Είναι ωραία και καλά. Όχι, εντάξει, ηρεμία υπάρχει. Ναι. Λίγη κίνηση βλέπω στη Λεωφόρο Στρατού, στη Δελφών, στο περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας. Στο κέντρο η Τσιμισκή έχει λίγη κίνηση και η Εγνατία. Στην Καρολουντήλ μικρό καθυστερήσεις και στα δυτικά στην περιφερειακή από Κορδελιό εκεί προς Σταυρούπολη. Αλλά όχι, παιδιά, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία. Εδώ στην πόλη είχαν τοποθετήσει κάμερες για να βλέπουν τους δρόμους και έκαναν business με ναρκωτικά.
2: Oh.
1: 8 οι συλλήψεις. Στα χέρια των αρχών έπεσαν 8 άτομα μετά από συντονισμένη επιχειρησιακή δράση στον Δεδροπόταμο. Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνομίας περιλαμβάνονται ναρκωτικές ουσίες, μετρητά, αλλά και κύκλωμα παρακολούθησης που έβλεπε τους γύρω δρόμους για να ξέρουν από πού να τα πάνε αυτοί. Ξέρεις,
2: ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Από εδώ περιπολικά να τα πάμε από την άλλη την μεριά. Βάλαν και κάμερες οι έξυπνοι. Οκτώ είναι οι συλληφθέντες, ηλικίες από 24 έως 54.
2: Τώρα 24 με το 54, τι παρέα κάνουν.
1: Τα μπορεί να τα πατέρες μαγιο του λέει, γε μου, πέρασε πουθενά.
2: Θα σε βγάλω στο μεροκάματο.
1: Δεν πέρασε πουθενά. Έλα στο μεροκάματο.
2: Ρε, τι πάθαμε, ντροπή, θα μας κάψει ο Θεός.

0: Ελένη Φουρέιρα με το τηλέφωνό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Την φίλη μας την Έλενα, μην ξεχάσουμε, στείλε την καλημέρα της στο
1: καλημέρα.
0: Viber, λατρευμένο τραγούδι Μαζό Forever που ακούσαμε πριν κάνα 20 λεπτό.
1: Τώρα που πες για τη Φουρέιρα, και η Ελένη Φουρέιρα θα είναι στο River Party.
0: Μην με τα λες έτσι τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Μετά την εκρηκτική περσινή edition του, το River Party συνεχίζει να γράφει ιστορία. 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου. Πιο δυνατό, πιο ανανεωμένο και με ένα line-up που εντάξει. Φουρέιρα έχεις?
0: Έχεις.
1: Απόν έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Light έχουμε.
0: Αμέ.
1: Πάνω Βλάχο έχουμε.
0: Άλλαξε ο τόνος της φωνής σου επικίνδυνα, δεν ξέρω γιατί.
1: Πάνος Βλάχος λοιπόν,
0: ναι.
1: Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή του 46ου River Party και υπόσχονται τρεις αξέχαστες ημέρες και νύχτες γεμάτες μουσική, με δωρεάν κάμπινγκ, σηματικά αναβαθμισμένες υποδομές, νέες εμπειρίες και την ενέργεια που μόνο το River Party μπορεί να προσφέρει φέτος το καλοκαίρι. Αν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία, ο Τρανζίστορ, ναι,
0: βεβαίως,
1: σε στέλνει διπλά εισιτήρια για πρόσβαση σε όλες τις συναυλίες του τριημέρου. Οπότε στείλτε River και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, 693-693-1003 αριθμός Viber και καλή επιτυχία.
0: Πριν φύγουμε για το River Party, οδήποτε χρειαστούμε εκεί για το coming, ξέρεις που θα το βρούμε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Στο Mosaic. Πριν φύγεις για διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Στο Mosaic του κέντρου Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικές κούπες, αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις. Στον Εύωσμο τώρα, στο Mosaic Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16, σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια, ό,τι χρειάζεται η πιο ξέχνιαστη πλευρά του καλοκαιριού. Mm-hmm. Με φυσικά έκπτωση έως και 70%, Mosaic Stores στο κέντρο, στον Εύωσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πριν φύγεις για το River Party, πρώτη στάση τα Mosaic Stores, παρακαλώ.
1: Τέλεια, υπέροχα!

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Που δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Το στήσαμε το γλέντι με του Ονειράμα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να στείλουμε την καλημέρα στην Ντορίτα, την φιλενάδα μας. Θέλει να αφιερώσει στον σύζυγο, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου. Αν γίνεται έναν Γιώργο Γιαννιά, τα πάντα είσαι εσύ, διότι την Κυριακή έχει επέτειο γάμου, θέλω να σου πω.
1: Τα πάντα.
0: Και κατά δεύτερο, ο σύζυγος είναι στο κρεβάτι του πόνου, γιατί έχει πρόβλημα με τη μέση του, καημένος και υποφέρει και είναι στο σπίτι.
1: Περαστικά ο Γιώργος Γιαννιάς την άλλη εβδομάδα θα είναι
0: στο σπίτι σας.
1: Στην πόλη. Να πάτε να τον απολαύσετε. Πάρ' τα παυσί πονά σου, φίλε.
0: Κι αν δεν πιάσει, πες μου να έρθω να σε αλείψω με πετρέλαιο.
1: Έτσι γίνεται. Συγγνώμη, αυτά ξέρουμε εμείς.
0: Ή καμιά βεντούζα. Να γίνει σε περδί και αύριο να σηκωθεί να πάτε να το γλεντήσετε την επέτειό σα. Ανεκδοτάκι θες να πει τώρα. Εσύ σε βλέπω, δεν κρατιέσαι.
1: Ναι, ναι, δεν κρατιέμαι.
0: Παρακαλώ.
1: Πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα ένα κύριο. Γεια σας κύριε αστυνόμε, μπορώ να δω τον κλέφτη που μπήκε χτες τη νύχτα στο σπίτι μου? Κυρία μου, λέει, θα το συναντήσετε στο δικαστήριο. Τι να του πείτε τώρα? Δεν καταλάβατε. Θέλω απλά να μάθω, λέει, πώς μπήκε στο σπίτι χωρίς να ξυπνήσει η γυναίκα μου. Έχω 50 χρόνια παντρεμένος, δεν το κατάφερα ποτέ.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει, έτσι πάει.
1: Έτσι.
0: Γιατί παραμένει ανύπαντρος ένας πυρηνικός επιστήμονας?
1: Πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι, επειδή παιδικό είναι αυτό, δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Τώρα δεν πάει καθόλου το μυαλό.
0: Δεν πάει, θα σου πω αμέσως εγώ. Γιατί δεν έχει βρει ακόμα το σωστό άτομο.
1: Αυτά είναι για τους χημικούς.
0: Βεβαίως. Γαλήνη την καμπέρα μας.
1: Η Γαλήνη θα το καταλάβαινε αυτό.
0: Θα το πετούσε κατευθείαν το κορίτσι επειδή ξέρει.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι λέει για την έκδοτα, εντάξει, έχετε πει και χειρότερα. Έχουμε πει χειρότερα.
1: Και χθες είπαμε τα τέλεια και δεν άκουγες. Γκαντέμι.
0: Για Παρασκευή λέει άντε καλά είστε. Να είσαι καλά. Γιώργο, καλημέρα. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπαζάκας εδώ μας έστειλε την καλημέρα του. Θα μας μαγειρέψει τώρα γιατί μας έφερε.
1: Γιώργο είπε μόνο. Α, νόμιζα μόνο εσένα καλημέρισε. Ο φίλος μου και ήμουν έτοιμη να τον αρπάξω.
0: Ο Γιώργος είπε καλημέρα σε όλους.
1: Θα σας μαγειρέψω αν και ο Σαπαλίδης.
0: Αυτό μα έφερε φαγητά.
1: Παιδιά, μα έφερε φαγητά, μα έφερε και ποτάρες γιατί ο καλός ο ακροατής.
0: Ο γραμματέας, ας πούμε,
1: δηλαδή τώρα ο Σαπαλίδης, ρε φίλε, μας έφερε ποτάρες πρωί-πρωί. Γουστάρω, τρελαίνομαι.
0: Και τυροπιτάκια μοναδικά διάφορα τέτοια αλμυρά. Ζεστά φαίνονται. Μάλλον τα έκανε ειδική παραγγελία, δηλαδή το μας κλάβωσε τώρα.
1: Σαπαλίδης, αγαπάμε, γουστάρουμε. Happy birthday to you.
0: Πάμε να μας μαγειρέψει τώρα κάτι άλλο.
1: Θα σας φτιάξω ένα γλυκό ψυγείου πανεύκολο.
0: Γλυκό δεν μας έφερε.
1: Κερασμένο για το Σαπαλίδι είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα πάρετε 1,5 πακέτο μπισκότα τύπου Petit Bear. Ή Petit Bear, αν θέλετε. Petit Bear. Cottage. 200 γραμμάρια γάλα. Μισό κιλό γιαούρτι, στραγγιστό, πλήρες, 200 γραμμάρια κουβερτούρα και 3 κουταλιές τσούπας μέλι. Σε ένα μπολ τι κάνουμε, βάζουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα, τη λιώνουμε στα μικροκύματα ή τη λιώνουμε σε μπεν μαρί, όπως θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε γιαούρτι με μέλι, το ανακατεύουμε με σύρμα, βάζουμε και τη λιωμένη κουβερτούρα, ανακατεύουμε απαλά μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Σε ένα ορθογώνιο ταψί, στρώνουμε μία σειρά από μπισκότα, αφού τα βουτήξουμε γρήγορα στο γάλα για να μην γίνουν και.
0: Ναι.
1: Βάζουμε, βγάζουμε. Παπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλώνουμε λοιπόν το 1 τρίτο τη μους από πάνω που έχουμε φτιάξει με το γιαούρτι και την κουβερτούρα. Από πάνω βάζουμε πάλι μπισκότα, πάλι μους και στο τέλος, ας πούμε, αφού κάνουμε τη διαδικασία δύο φορές, σπάμε ακανόνιστα 2-3 μπισκότα και σκορπίζουμε στην επιφάνεια έτσι για ομορφιά.
0: Ωραίο.
1: Σκεπάζουμε το ταψί με μεμβράνη, το αφήνουμε στο ψυγείο 1-2 ώρες μέχρι να σφίξει το γλυκό. Κόβουμε σε κομμάτια.
0: Και με το που σφίξει γίνεται το σφάξιμο.
1: Γίνεται το σφάξιμο, δηλαδή το πρωί θα το φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι, ας πούμε, να έρθει συμπεθέρα μετά την εκκλησία.
0: Θα το φας.
1: Να το φάει το γλυκάκι κρύο-κρύο με τον καφέ, αλλά εγώ θέλω να φάω τώρα τα τυροπιτάκια μέχρι. Έχει σπάσει η μύτη μου!
0: Βάζω αμέσως Γιώργο Σαμπάνι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου το έβαλε, εξαφανίστηκαν τα τυροπιτάκια. Μια που ήταν γεμάτο το κουτί, μια τα βγάλαμε έξω, ορμήξανε.
1: Ζεστά, ζεστά, σαπαλίδι να είσαι γερός. Πάντα να φροντίζεις και την οικογένειά σου. Έτσι. Και εμάς όμως, γιατί και εμάς μας φροντίζει.
0: Να σε χαίρονται γυναίκες στη ζωή σου.
1: Είδες, μας έφερε να μας κεράσει το παιδί. Πω, τι ακροατές έχουμε, δηλαδή νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια άλλη σχέση.
0: Είμαστε μια οικογένεια όλοι εδώ.
1: Έτσι.
0: Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Γρηγόρης Μόργαν. Σε μια άλλη οικογένεια σε πάω, ο ενός έτους γιος τους.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, κάνει τα πρώτα του βήματα. Στα πόσα περπατάει ένα παιδί, στον ένα χρόνο περπατάει.
1: Ναι, 11 μηνών 11... περπάτησε η Γαλινάρα.
0: Α, μπράβο στη Γαλήνη. Να, και ο μικρός λοιπόν της Ευρυδίκης Βαλαβάνη αρχίζει δηλαδή να κάνει αυτά τα βήματα, ξέρεις που είναι τα χεράκια λίγο έτσι.
1: Εγώ
0: και πάει,
1: ένα χρονών κρατιόμουν. Δεν περπατούσαμε τίποτα.
0: Γιατί?
1: Δεν ήθελα.
0: Είχες χαμηλό κέντρο βάρους.
1: Δεν, ούτε μίλησα γρήγορα. Ναι. Βέβαια.
0: Τα πες μετά όλα. Ναι, μετά είπες όλα γι' αυτό.
1: Λέει μαμά μου, αυτό το παιδί ούτε μιλάει ούτε περπατάει, όλα τα έκανα.
0: Ο Μουγκοθόδωρος περπάτησε και μίλησε λίγο πιο μετά. Δεν
1: και ξέρεις, έβγαλα τα σπασμένα.
0: Βέβαια. Να είναι καλά να το χαίρονται και να το καμαρώνουν. Ατζούν Ιλιτζαλή, διακοπές στη Μύκονο για τον Τούρκο επιχειρηματία. Ο Τούρκος παραγωγός και ο δημιουργός του Survivor διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Βρέθηκε στα Ματογιάννια, όπου τον απαθανάτησε η κάμερα του Μύκονος Live TV κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του. Mm-hmm. Ο Τζούν επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο, το έχει σαν τάμα. Γιατί περνάει ωραία, ξεκούραστα, βρίσκει πολλούς φίλους του και συνεργάτες και ετοιμάζει τα σχέδια για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι διασκεδάζει τώρα ο Τζούν.
1: Πάει εκεί και βλέπει celebrities για να καλέσει στα show του.
0: Βέβαια, το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ήδη ετοιμάζει να ξεκινήσει το Voice εδώ στην Ελλάδα, χώρια τα show που κάνει στην, στην Τουρκία, που έχει και, και ολόκληρο κανάλι έχει εκεί. Δεν είναι απλά ότι κάνει μόνο παραγωγές.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι.
0: Τα για την ώρα, η Real.
1: Αυτοί έχουν και αυτοί το Bodrum εκεί στην Τουρκία.
0: Ωραία είναι και εκεί.
1: Είναι και εκεί έτσι high που πηγαίνουν φίρμες και τα λοιπά. Βέβαια δεν μπορείς να το πεις και Μύκονο.
0: Τώρα, άμα είσαι Ατζούν, θα πας και ένα Bodrum.
1: Αλλά και το Bodrum πραγματικά είναι πολύ αξιόλογο, να ξέρετε.
0: Εκεί μπορεί να και 2-3 σπίτια αυτός, κατάλαβε.
1: Σίγουρα.
0: Να πάει τώρα, είναι σαν να πας εσύ στην Νικήτη. Πας κάθε καλοκαίρι.
1: Τώρα δεν θα πάω στην Νικήτη. Πρέπει να πάω στο Bodrum εγώ, να τα ανταλλάξουμε.
0: Αν μας ακούει ο Τζούν, αν ένα σπίτι του είναι άδειο, ας μας το δώσει ένα τριμεράκι. Όχι, δεν θα πούμε.
1: Ναι ρε Ατζούν, θα σε κάνουμε και story.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Νούμερο 1.
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρο! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
8: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
16: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και πάλι πίσω λίγο πριν τις 10 είναι ώρα για τον τέρτη μας.
18: Αχ, εδώ έστειλε τιμή για να σωθεί η χαρά.
17: Θα σωθεί.
18: Θα σωθεί η χαρά. Είμαι 58 χρονών, λέει.
17: Αχα.
18: Έχω ένα γιο 32.
17: Ναι.
18: Παντρεμένο εδώ και 3 χρόνια. Με την ύφη μου δεν ξεκινήσαμε άσχημα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δέσαμε κιόλας. Από την αρχή είχε μία απόσταση μαζί μου. Εγώ προσπάθησα να μην το πάρω προσωπικά, γιατί ήθελα να δώσω χρόνο να γνωριστούμε. Τον τελευταίο χρόνο όμως η σχέση μας έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Όποτε τους επισκέπτομαι, εκείνη είναι τυπική, αλλά ψυχρή. Σπάνια παίρνει, λέει, τηλέφωνο και όταν το κάνει, το κάνει μόνο για κάτι πρακτικό. Με το γιο μου δεν μπορώ να μιλήσω όπως παλιά, γιατί νιώθω ότι μπροστά της είναι πιο μαγκωμένος. Αν τους καλέσω για φαγητό, βρίσκουν δικολογίες ότι έχουν δουλειές ή είναι κουρασμένοι. Δεν θέλω να γίνω η πεθερά που ανακατεύεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι εκείνη δεν θέλει να, να έχει ουσιαστική σχέση μαζί μου, αλλά έτσι όπως γίνεται χάνω και το γιο μου σιγά σιγά, γιατί ούτε για φαγητά έρχονται ούτε για τίποτα. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι που είπα ή έκανα, λέει, ή αν απλώς δεν με θέλει στη ζωή της. Με στεναχωρεί πολύ, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα και δεν βλέπω διάθεση από την πλευρά της και δεν ξέρω τι να κάνω. Κοίταξε τώρα, ένα βήμα είναι να, να τους ξανακαλέσεις.
17: Ναι.
18: Δηλαδή το ότι νιώθεις την απόσταση, άστο, μην το σχολιάζεις. Πάρ' την ένα τηλέφωνο και πες, ρε κορίτσι μου, μου λείπησατε, χαθήκαμε, πότε θα τα πούμε.
17: Έτσι.
18: Κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα βρεθείτε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, μπορείς να μιλήσεις το γιο σου χωρίς να κατηγορήσεις τη γυναίκα του.
17: Ναι.
18: Αν νιώσει εκείνος ότι αρχίζεις και η γυναίκα σου έτσι, η γυναίκα σου αλλιώς και φταίει και γα, όχι.
17: Άστο.
18: Απλά πες του, μου έλειψες βρε παιδάκι μου, άντε έλα πάρε και το κορίτσι σου και ελάτε και αυτά. Δηλαδή συνέχισε αυτή την όμορφη καλοσύνη που έχεις, γιατί βλέπω ότι η γυναίκα εδώ μιλάει πολύ όμορφα. Ναι, δεν είδα εδώ καμία πεθερά που χώνεται.
17: Όχι, όχι, όχι.
18: Μικρές κινήσεις, μία πρόσκληση να κάνεις κάτι μαζί της. Να δει κάλεσε αυτήν μόνο, ρε παιδί μου, ότι έγινε αυτό, μία εκδήλωση, θέλεις να πάμε οι δυο μας. Όχι όμως με υποχρέωση, δηλαδή να την πιέσεις ότι ντε και καλά θέλω, κάνω. Στόχος είναι να βρείτε ένα νέο τρόπο σύνδεσης, γιατί βλέπουμε ότι ο παλιός χάθηκε. Ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνουν και οι γυναίκες και δεν θέλουν τις μαμάδες. Δεν μπορώ να το καταλάβω και αυτό, να σας πω και την αλήθεια. 266, όχι ψέματα,
17: 23 10 266 233, για το σταθερό άμα θέλετε, δεν πειράζει, αλλά και το Viber.
18: Το Viber 693-693-1003, στείλτε τα μηνύματά σας. Εμένα η κυρία Χαρά μου φάνηκε πολύ ευγενική.
17: Μια χαρά, κυρία Χαρά.
18: Και νομίζω ότι αν μιλήσεις και στην κοπέλα, τώρα άμα βρήκε στην ξινιόλα την ύφη, τι να σε κάνω και σένα βρε Χαρά. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι τώρα ξέρεις,
17: και οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
18: Τα βάζουμε με τις νύφες, αλλά έχει και κάτι ξινιό με τις πεθερές. Αλλά έχει και κάτι νύφες ξινιόλες. Τι σε έκανε η γυναίκα, εγώ δεν ξέρω. Χαίρομαι να έχω καλή σχέση με τα πεθερικά. Να με αγαπά, να τους αγαπά. Δεν τους θέλω όλη μέρα μες στο σπίτι μου. Προφανώς.
17: Αλλά ούτε κι αυτή.
18: Αλλά μια φορά τώρα για ένα φαγητό, γιατί όχι. Δηλαδή κάποιος το γέννησε και αυτό το παιδί.
17: Η συμπεθέρα όμως έρχεται κάθε εβδομάδα σπίτι, να τα λέμε για αυτό.
18: Έρχεται η συμπεθέρα. Η συμπεθέρα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.
17: Μην ακούει και θυμώσει κι αυτή.
18: Άλλο παπά Ευαγγέλιο είναι η συμπεθέρα.
17: Γι' αυτό.
18: Καλοδεχούμενη η συμπεθέρα.
17: Έτσι, έτσι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βρε, πήγε 10 η ώρα.
2: Βρε.
1: Εγώ μια ώρα πιο πριν. Ήρθε η ώρα.
2: Μία ωρίτσα έμεινε για να την κοπανίσουμε. Εγώ έτσι φεύγω για νικήτη Χαλκιδικής. Είναι και ο Διάπλους αύριο. Σήμερα είναι ναι, η παρουσίαση των αθλητών. Αύριο από το πρωί τα παιδιά κολυμπάνε από το πρώτο πόδι μέχρι το δεύτερο. Και το βραδάκι έχουμε γιορτή. Οπότε σας περιμένουμε όλους στη νικήτη Χαλκιδικής.
1: Και καλά να περάσετε. Οι δρόμοι μας πώς είναι αυτή την ώρα.
2: Βγαίνουν όλοι στη νικήτη.
1: Ναι.
2: Έχει λίγη κίνηση στην Αγίου Δημητρίου και στην Τζιμισκή, δηλαδή στο κέντρο, ok. Στη Δωδεκανήσου θα δεις κανένα αμάξι στην Εγνατία. Ναι. Ανατολικά, παιδιά, τίποτα. Δυτικά, τίποτα. Τι να σας πω.
1: Καλά, ρώτησε.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Η γιορτή της Δημοκρατίας θα γιορταστεί σήμερα στην πόλη μας με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην 52η συμπλήρωση από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, 24 Ιουλίου του 1974. Διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στις 8 στο χώρο του Δημαρχείου. Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής όσο αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη. Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα από αρκετούς συντελέστες. Στο Δημαρχείο θα είναι αυτό. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει από εκεί μια βόλτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Τέλειο.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εκτός εισιώς και 70%, 70 είπα, μόνο στα Mosaic Stores. Αν δεν έχετε περάσει ακόμη, τώρα είναι η ευκαιρία, γιατί στα Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και τι να σου πω, χιλιάδες προϊόντα για την καθημερινότητά μας. Και επειδή διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά mosaicstores.com. Πάμε για όλα!
0: Yeah, είναι ώρα για θερινό κινηματογράφο. Ήρθε η ώρα να πάμε και σήμερα στο Cine Alex. Επειδή το καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, στον Τραζίστορ 100,3 σας κάνουμε δώρο καθημερινά διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας. Στο Cine Alex βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ολύμπου 106. Τώρα στα χέρια σας το κινητό, μπαίνετε στο Viber, γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο και 693-693-1003 είναι ο αριθμός που πρέπει να αποστείλετε το μήνυμά σας για να τσιμπήσετε τα δύο διπλά σημερινά εισιτηριάκια.
1: Σούπερ!
0: Εντάχει, διαβάζουμε μηνύματα που αφορούν το Dirty από ό,τι κατάλαβα εδώ. Ναι. Το σημερινό Dirty είναι η καθημερινότητα που ζουν οι μισές πεθερές που δεν τις χωνεύουν οι νύφες, λέει ο Τζόνι. Στις άλλες μισές νύφες δεν τις χωνεύουν οι πεθερές. Δεν έχω κάτι να προτείνω, γιατί αν η νύφη είναι ξινή, θα παραμείνει ξινή όσα τραπέζια και αν τη φιλέψεις. Ναι. Ο Αρθούρος λέει: μόνη λύση είναι να πούμε στην νύφη ότι θέλει.
1: Μην νύφη δεν μας ακούει.
0: Όταν θα γίνει, μαμά θα θέλει να γίνονται τα ίδια, ξέρω εγώ. Όταν θα γίνει πεθερά, ξέρω εγώ. Αυτό κατάλαβα ότι γράφει εδώ.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη, καλημέρα, Καρντάσια. Συγχαρητήρια να δώσουμε στον γιο της τη Ειρήνη, ο οποίος πέρασε ψυχολογία στην Φλόρινα.
1: Τέλεια, άντε, καλή φοιτητική ζωή το μωράκι.
0: Και καλημερίζουμε και την φίλη την Ελλάδα.
1: 693-693-1003, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πείτε μας πού θα πάτε διακοπές, τι θα μαγειρέψετε σήμερα, πού πέρασαν τα παιδιά σας. Κράξτε τη νύφη για το ντέρτι. Ό,τι γουστάρετε να τα βγάλουμε από μέσα μας.

0: Παντελή Παντελήδη, να σου πω στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλειο, παρτάρικο.
0: Πάμε στα ζώδια.
1: Λοιπόν, περιμένετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξεκινάμε με τους κρυούς. Μην βιαστείτε να ενδώσετε στους ερωτικούς πειρασμούς, γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκαλύψεων και δεν είναι και πολλά υποσχόμενοι και δεν φαίνεται να έχουν και διάρκεια.
0: Σταματήστε να ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων για τους Σταύρους, που καμιά επιρροή δεν έχουν στην καθημερινότητά σας, και ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων, και αυτή αφορά τους επαγγελματικούς και οικονομικούς σας στόχους.
1: Δίδυμοι, η καλή σας κρίση και η ορθή αντίληψή σας θα σας τοποθετούν πάντα στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε το αποτέλεσμα στις προσπάθειές σας να είναι το πλέον προστοδοφόρο και επικοδομητικό.
0: Στον καρκίνο, να αποφύγετε να επενδύσετε χρήματα σε αβέβαιες επιλογές και προσοχή στο πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, γιατί έχετε μια τάση να δημιουργείτε έξοδα και δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε.
1: Λιοντάρια, οι ελεύθεροι, παρόλο που οι γνωριμίες θα είναι αρκετές, δεν θα το βρείτε πολύ εύκολο να εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Θα πρέπει να αποφασίσετε να προσεγγίσετε διαφορετικά τις σχέσεις σας, αποφεύγοντας τους εγωκεντρισμούς.
0: Στον Παρθένο, καλό είναι να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε πριν πράξετε. Τιμόλογοι, με ατράταχτα επιχειρήματα θα καταφέρετε να κλείσετε συμφωνίες αλλά και να εξελιχθείτε εσείς οι ίδιοι όπως το έχετε σχεδιάσει.
1: Για τους ζυγούς, κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, μιας και έχετε κουραστεί από τις εξαρτώμενες σχέσεις εργασίας και δεν σας αρέσει καθόλου να σας ελέγχουν.
0: Κάτσε που ήμασταν ζυγοί. Στο Σκορπιό. Μην διστάσετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας για να αυξήσετε την πελατεία σας αλλά και τα έσοδά σας. Να αποφύγετε επισταμμένος να διατηρείτε μια και μόνο συγκεκριμένη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι σε όλους.
1: Τοξότες, αν είστε σε σχέση, μπορεί να υπάρξουν στιγμές απόστασης ή παρεξήγησης που όμως ξεκαθαρίζουν με ήρεμη συζήτηση. Αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο σας προσεγγίζει διακριτικά.
0: Εγώ καιρός. Όσο είστε ακόμα δέσμευτοι, θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Την προσοχή σας όμως θα υποσπάσουν οι πρώην, ειδικά αυτοί με τους οποίους εκκρεμούν νομικά ή γραφειοκρατικά θέματα.
1: Για τους υδροχόους, οικονομικά αποφύγετε περιττές δαπάνες και δώστε έμφαση στη σταθερότητα. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ρίσκο, αλλά για τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που θα σας βοηθήσουν μακροπρόθεσμα.
0: Ψαράκια, ασυντηρητικές και εκ του ασφαλούς να είναι οι οικονομικές σας κινήσεις. Αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές. Προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά θα υποχωρούν.

0: Απόν, και εγώ μες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπέροχος Απόν.
0: Τελευταία τηλεοπτικά μου έχουν απομείνει, δεν έχω και κάτι άλλο. Τελειώσαν τα θέματα. Άκης Παυλόπουλος λύγησε η Μάρο Καρούση. Με δάκρυα στα μάτια έπεσε στην αγκαλιά του παρουσιαστή ή στο Επανεδίν. Ο Άκης Παυλόπουλος ολοκληρώνει σήμερα. Ναι. Ήταν η τελευταία του εκπομπή στο σήμερα, την εκπομπή του Sky την ενημερωτική, καθότι έχει πάρει μεταγραφή στον Αντένα για να αναλάβει αυτό το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε οι συνάδελφοι είναι λίγο συγκινημένοι που θα το χάσουν τόσα πόσα χρόνια ήταν εκεί, νομίζω 2-3 ήταν στο πρωινό εκεί στον Sky. Θα ναι. τους λείψει ο αγαπημένος συνάδελφος. Mm-hmm. Νουμεράκια θα σε πάω. Τώρα καλοκαίρι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Τι βλέπει ο κόσμος που έχουν αλλάξει εκπομπές, έχουμε επαναλήψεις. Ναι, ναι. Τα βράδια δεν έχει. Τελείωσε και η μπάλα τώρα που είχε το Μουντιάλ. Στα πρωινά θερίζει πάλι, όπως και το χειμώνα, η κοινωνία ώρα Μέγκα. Η ενημέρωση στο Μέγκα έχει γερές βάσεις, 17.30 στο δυναμικό. Ακολουθεί το σήμερα του Sky με 12.7, η ώρα Ελλάδος στο Open με 9%. Mm-hmm. Πιο μετά στις 10, η ατέρια στην πρώτη θέση. Έφυγαν όλα τα πρωινά, οπότε πρωταγωνιστεί και πάλι η ενημέρωση με 14.3. Ακολουθεί το καλοκαίρι μαζί με 7.3. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, η ενημέρωση το καλοκαίρι είναι στον Α. 13.8 το Α, αρκετά πεσμένο. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα σε μονοψήφιο σε 7,8.
1: Σόπαρε.
0: Μεγάλη διαφορά, διότι όλο το χειμώνα, όλη τη σεζόν ήταν πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ποιο είναι ο παρουσιαστή, ούτε ξέρω.
0: Στο Μέγκα ή τέτοια, πώς τη λένε.
1: Η Τζίμα.
0: Η Τζίμα, ναι.
1: Α, μου αρέσει η Τζίμα.
0: Έχει μια καθοδική τάση. Mm. Εχθές είχαμε ποδόσφαιρο, οπότε το βράδυ κάτι ήταν οι άντρες στο σπίτι. Πάξη Παναθηναϊκός 18,3%. Λίγο χαμηλότερα ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στο 16,5%. Mm-hmm. Ενώ καλό νούμερο για το έτερος εγώ κάθαρσης στη Late Night Zone στο 7,5%.
1: Εντάξει, είναι αργά, αλλιώς θα το βλέπαμε όλοι.
0: Ναι, είναι λίγο πιο αργά, αλλά το 7,5 δεν είναι κακό νούμερο για τώρα καλοκαίρι.
1: Παιδιά, μας έχετε φλωμώσει το καλοκαίρι.
0: Τι να κάνουμε τώρα κι αυτή.
1: Βάλτε καμιά ταινία τουλάχιστον ή καμιά έτσι σειρά όπως το έτερος εγώ.
0: Βάλα κάτι Extreme Makeover, Home Edition. Στον Αντένα, μεσημέρι για Σαββατοκύριακου.
1: Ναι.
0: Το Αμερική έχει ταλέντο, Σάββατο βράδυ στον Αντένα. Μα σα αρέσουν αυτά τα σοου. Τα βάλανε, είναι οι τελευταίοι κύκλοι που παίξαν
1: ναι,
0: στην Αμερική.
1: Εγώ καθημερινή λέω, ρε παιδί μου, το βραδάκι που είμαστε σπίτι. Και αυτά κάτι να χαζεύω.
0: Κάτι τουρκικά παίζουν στον Sky μεσημέρι.
1: Ναι, αν αρχίσω να τα βλέπω, μου αρέσουν τα τουρκικά. Και... μου θυμίζει έτσι τη γιαγιά μου που καθόταν και έβλεπε τα τουρκικά.
0: Το μεσημέρι, αν θε, βάλει, έχει τον Sky τουρκικό.
1: Α, ωραία, ευχαριστώ, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.

0: Ο Στάν ήταν αυτός. Ψέματα μην πω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ο Στάν με το ολοκένουργιο τραγούδι του που έχει γράψει ο ίδιος στίχη μουσική. Και μας αρέσει πάρα πολύ και καλοτάξιτο. Και χθες που βγήκε ο Στάν και μας είπε τα νέα του.
0: Ωραία,
1: πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί. Είναι έτσι χαμηλών τόνων, ρε παιδί μου. Και γράφει εξαιρετικά. Και είναι κάτι πολύ περίεργο που πρώτα έγινε σαν συνθέτης και μετά έγινε σαν τραγουδιστής, ε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι και για την Κρυσταλία.
0: Τι κάνει αυτή?
1: Γιορτή. Το νέο disco pop τραγούδι κυκλοφορεί με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Η μουσική και στίχη είναι της Κρυσταλίας. Και στίχους είναι και η Κρυσταλία και ο Ρίπεν και η Ντάφνη Λόρενς. Οπότε έχει γίνει μια πολύ ωραία έτσι, τραγουδάρα. Στο πλευρό της Κρυσταλίας το βίντεο εμφανίζει το ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν στην ελληνική μεταφορά του musical Grease. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος μεταφέρει με κινηματογραφική ματιά την αισθητική και τη δυναμική του τραγουδιού στην οθόνη. Δηλαδή πέρα από το χορευτικό κάνει και τη σκηνοθεσία ο Ξιαρχό. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Κυκλοφόρησε και το music video της μεγάλης επιτυχίας. Το music video αξιοποιεί μοναδικά στιγμιότυπα από τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο Κατράκιο Θέατρο και μεταφέρει έτσι το θεατή, μεταφέρει την ένταση, τη συγκίνηση μιας μουσικής ζωντανής εμπειρίας. Το τραγούδι είναι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Γρίτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, που ανταλλάσσουν έτσι τραγούδια, που ερμηνευτές γράφουν τραγούδια και τα δίνουν και αλλού, δεν τα κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους. Υπάρχει μια ποικιλομορφία πολύ ωραία. Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Τους Γιάμα,
0: ναι,
1: τους είχαμε κάνει και συνέντευξη. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
0: Πού?
1: Συνεχίζουν το ιδιαίτερο ταξίδι τους. Είναι το τρίτο κεφάλαιο μιας φιλόδοξης τετραλογίας, όπου κάθε κυκλοφορία είναι αφαιρωμένη σε μια εποχή του χρόνου. Οπότε τώρα έφτασε από την Panic Records, ας πούμε, είχε το χειμώνα το Πού εξαφανίζεσαι κάθε χειμώνα. Μετά είχε το Πού ανθίζεις κάθε άνοιξη. Και τώρα ήρθε το καλοκαιρινό. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι? Οι παρέες, τα νησιά, τα λιμάνια, ξέρετε τώρα. Ο χαρακτηριστικός ήχος των Γιάμα με την ελληνική παράδοση από την Αστυπάλαια, γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
0: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
0: Μήπως τσουλάνε αυτό με αυτή την έννοια? Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή. Όπου οι Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
0: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
14: Mosaic Store!
13: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
15: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε.
17: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
16: Σου χαμογελάει.
17: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
16: Τι του έγραψες?
17: Με ξεσηκώνει. Εγώ στο Αργυρού, ναι. Άμα μπείτε στο Αργυρού το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες.
16: Μπαίνω
17: και πατάω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι Σατανάς.
16: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
17: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μην με ξεσηκώνει.
16: Δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
17: Τι να κάνω ρε παιδιά, αυτά είναι πλατωνικό έρωτα έχουμε εμείς.
16: Είναι η δικιά μας εδώ ξεσηκώστρα. Έλεος.
17: Λοιπόν, να σε με τώρα. Δεν
16: ναι,
17: μπορώ.
16: Ναι, να σε αφήσω.
17: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
16: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
17: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
16: Ναι.
17: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην το. Δηλαδή, να μην πας, να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
16: Βέβαια.
17: Αχ, το διαμάντι της Θεσπρωτείας είναι αυτό που λέτε. Σίβωτα Sunside Serenity. Ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές, μαγικές παραλίες, τα Σίβωτα σε παξούς, αντίπαξους. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Τρέχει στο Instagram μας και ο τυχερός, εκτός από το τριμεράκι στα Σίβωτα, θα κερδίσει και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Ζήσε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και νιώσε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος τους. Ξινό νερό, απόλαυση να την πιει στο ποτήρι. Σαν τον Αργυρό ένα πράγμα και το ξινό νερό, απόλαυση.
16: Ναι, ναι. Στην υγειά σας, έτσι, μαζί να πίνετε ξινό νερό.
17: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
16: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram. Τελευταία μέρα γίνεται το απόγευμα η κλήρωση και κάπως έτσι πρέπει να σας χαιρετήσουμε διότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
17: Και έχουμε DJ set με Λάμπη Δημητριάδη. Θα ξεκινήσουμε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό.
16: Βέβαια τώρα τόση κουβέντα κάναμε. Άρε Κωνσταντίνε, Δέσποινα Βανδύ θα πω εγώ.
17: Ακούει. Αμάρε η Βανίδη δηλαδή.
16: Και τι είπε.
17: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
16: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Γιατί δεν βλέπει τον έναν, δεν βλέπει τον άλλον, δεν θα βλέπει και τα κέρατά του μετά.
17: Γι' αυτό τον αγαπάω, ρε. Γιατί με αφήνει έτσι ελεύθερη να λέω τις βλακίες μου. Πάντα στον άντρα μου γυρίζω.
16: Άρε η Βανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε. Κρίμα,
17: τι τραβάει, για να δούμε. Άσε με Βύση θα ξεκινήσει.
16: Με Βύση.
17: Άσε τον Αργυρό, δεν τον θέλω.
16: Εφαντή, είπα εγώ.
17: Έστειλε ο άντρας μου τώρα και δεν τον θέλω.
16: Πατάω.
15: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Πάμε σε μια παραλία.
17: Το είπα την προηγούμενη εβδομάδα.
16: Έλεος.
17: Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω
16: έλεος.
17: Την επανάληψη ευθύνα.
16: Η Φέη πέθανε με τα σχόλια. Καλό σου κου. Καλό σου κου σε όλους.
17: Γεια σας, παιδάκια.
16: Τον Κωνσταντίνο, δεν θα το χαιρετήσεις.
17: Κωνσταντίνε, γεια σου.
16: Άντε, μπράβο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έλα, καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά? Για έλατε, για κοπιάστε. Μόλις ξεκινήσαμε, τα επόμενα 180 λεπτά είναι ολόδικά μας. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου. Φυσικά στο τρανζίστορα 100,3. Σας καλημερίζω λοιπόν και σας καλωσορίζω στο παρεάκι μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε μουσικά, έχουμε εξωτερικά, έχουμε εσωτερικά. Έχουμε το σουσού μας, το Viber, την επικοινωνία μας 693-693-1003. Και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά. Σε λίγο φέρνω Ηλία Βρετών, Νατάσα Θοδωρίδου με αγαπημένη. Επιμένω δίχως λόγο και αφορμή. Τώρα όμως ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό. Και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ηλίας Βρετός στον Τρανζίστορ 100,3, 9 πρώτα λεπτά μετά τις 11, σε αυτή την υπέροχη, υπέροχη, καταπληκτική Παρασκευή. Τι άλλο να πεις για αυτή, πραγματικά. 24 του Ιούλη είμαστε μαζί και φύγαμε για Αναστασία με τις αμαρτίες της.

Νάτος, νάτος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, αφιερωμένο στη Ζουλίδα εδώ, τη θεά τη Μάγδα, την οποία την έχω δίπλα μου, δεν ξέρω αν την ακούτε που γελάει. Πιάσαμε την κουβέντα για την ομορφιά του Αργυρού. Παιδιά, ξέρετε τι με εκνευρίζει στον Κωνσταντίνο Αργυρό? Με εκνευρίζει η ομορφιά του, η οποία είναι σαν ψεύτικη. Δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα ψεγάδι πάνω του. Έμα με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Να υπάρχει κάτι αντικειμενικό πάνω του. Δεν ξέρω, ζαλίζομαι κάθε φορά που τον κοιτάω. Εν πάση περιπτώσει, τον απολαύσαμε μαζί εδώ στον τρανζίστορ και σήμερα θα απολαύσουμε και τον καιρό, γιατί αυτή η Παρασκευή, παιδιά, είναι δοσμένη από το Θεό. Τι βλέπετε τη συννεφιά έξω? Σας κάνει έτσι λίγο να χαίρεστε? Η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και οι καλοκαιράκιδες, μη μου στεναχωριέστε, από αύριο εντάξει, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Θα μπορέσετε να πάτε για τα μπανάκια σας. 32 και 33 βαθμούς Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, με ηλιοφάνεια. Τη βουτιά σας θα την κάνετε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Κυριάτος και ο ψυχολόγος μας Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό λοιπόν στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου και στέλνω τα φιλιά μου στην πανέμορφη και κάπως έτσι μακρινή Ρόδο από την οποία μας ακούει το Ειρηνάκι. Εννοείται περιμένω τις καλημέρες και από όλους τους υπόλοιπους. Viber είναι αυτό 693-693-1003. Εκεί λοιπόν τα λέμε εκτός αέρα, ανταλλάζουμε τα νέα μας και δεν μπορώ τώρα αυτό που διαβάζω να το αφήσω να περάσει έτσι ρε παιδιά. Σας γυρνάω πίσω στο χρόνο σαν σήμερα 24 του Ιούλη 1982. Ξέρετε τι έγινε. Καταργήθηκε στην Ελλάδα, λέει, η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Πάλι καλά να λένε μερικοί, γιατί τώρα θα εκτείνει ακόμα ισόβια μαζί και ο πρώην μου φτού και τον μελέτησα. Σας πάω αμέσως σε Πέτρο Ιακωβίδη, μη θυμώνεις μάτια μου, ενώ σε λίγο έρχεται και Γιάννης Πλούταρχος και Θοδωρής Φέρης. Γιατί, παιδιά, εντάξει, τις αλήθειες μας να τις λέμε. Βλέπετε, δεν κρύβω τίποτα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μαζί με σένα, μάτια μου, από το μακρινό 2002, 24 ολόκληρα χρόνια και ακόμη μας μαγεύει το συγκεκριμένο τραγούδι. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ελένη, στην Αλεξάνδρα, στην Ιφηγένεια και στον Άλεξ που είναι εδώ στην παρέα και έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber. Και τώρα έρχομαι για τα μαντάτα αυτής της εβδομάδας. Θυμάστε που λέγαμε ότι η προέκταση του μετρό για την Καλαμαριά θα παραδοθεί στον κόσμο στις 28 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε 4 μέρες. Ό,τι είπαμε, ξεχάστε το. Ακυρώστε το. Το σχέδιο ξαναμπαίνει στο σιρτάρι, γιατί λέει η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων κατασκευής και λειτουργίας μεταθέτει εκ των πραγμάτων την παράδοση του πολυαναμενόμενου έργου. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι θα παραδοθεί πριν από τη ΔΕΘ. Αν με ρωτάτε, πλέον δεν πιστεύω λέξη και καλημέρα να πούνε, θα κοιτάξω αν έχει βγει ο ήλιος. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να γίνει το συντομότερο δυνατόν, λίγο για να διευκολυνθούν τα πράγματα σε αυτή την πόλη επιτέλους. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν θέλω να πας πουθενά, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στο Τσακ Μπαμ με Νίκο Βέρτη, Κατερίνα Λιόλιου και Μέλισσες. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορ σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Επειδή δηλαδή πήγε με μια μπλούζα ανοιχτή, δεν κατάλαβα. Στα νησιά εδώ που τριγυρνάνε ανήτρα δεν θα μπαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ. Και αυτά όλοι με τα μαγιό είναι.
3: Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, είμαι ένας άλλος φιλελεύθερος άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν με νοιάζει καθόλου τι φοράει ο διπλανός μου, να σου το πω και έτσι.
2: Όχι, δεν μας ενοχλεί.
3: Δηλαδή εκτός άμα έχει το λιλί του να κρέμεται, εκείνο με ενοχλεί.
2: Εκείνο εντάξει.
3: Εκείνο με ενοχλεί.
2: Στην Μύκονο, εχθές ήταν ένας δίπλα σε ένα άγαλμα γυμνός, πόσα ρε αυτός.
3: Εκείνος ήταν τέχνη, ρε παιδιά, το ζηλάβανε και αυτό. Μην αερίσεις λίγο, δηλαδή, τίποτα από το σώμα σου αμέσως.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Με στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

μεσένα τι εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Η δεύτερη μας ώρα είναι αυτή, παιδιά. 9 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Αντιγόνη Σπανού μαζί σας. Φυσικά δεν πάω πουθενά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Αλίμονο δεν σας εγκαταλείπω. Έχω και όλες τις επιτυχίες άλλωστε. Σε λίγο θα απολαύσουμε Θοδωρή Φέρι Νίνο από το παρελθόν με το τραγούδι Θεός. Πω πω, μας γυρνάει χρόνια πίσω. Τώρα όμως Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό, εδώ στον τρανζίστορ σου σε αυτό το πρωινό της υπέροχης Παρασκευής.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα στον τρανζίστορα 100,3. Εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και έρχομαι λίγο έτσι να σε νοσταλγήσω. Γιατί άρχισα να σκέφτομαι, ρε παιδιά, πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα καλοκαίρια που ζούμε τώρα με τα παιδικά μας καλοκαίρια. Τουλάχιστον εμείς που προλάβαμε κάποια καλοκαίρια εκεί στη δεκαετία των 90s και πιο παλιά. Απλά πιο παλιά, παιδιά, λυπάμαι, δεν έχω μνήμη. Αλλά και έτσι μέχρι αρχές του 2000. Θυμάστε λοιπόν που νοικιάζαμε ταινίες από βίντεο κλαμπ, καθόμασταν όλοι μαζί στην αυλή και τις βλέπαμε. Κάναμε μπάνιο μετά τη θάλασσα με το λάστιχο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι μνήμη η οποία δεν θα φύγει ποτέ από τον εγκέφαλο. Μας έχει στοιχειώσει τα παιδικά μας χρόνια. Κάναμε συλλογή από πέτρες και κοχύλια στην παραλία. Εγώ παραδέχομαι ότι αυτό το κάνω ακόμα. Και μετρούσαμε τα παγωτά αντί τις θερμίδες. Εντάξει, στείλτε λοιπόν τι άλλο θυμάστε στο Viber 693-693-1003. Όχι τίποτα άλλο, αλλά υπάρχει και μεγάλη διαφορά με τα καλοκαίρια που ζούμε τώρα. Γιατί για να πας για μπάνιο πρέπει να κάνεις κράτηση. Είναι το μόνο βασικό. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο ξεχάσει. Περιμένω λοιπόν παιδικές καλοκαιρινές μνήμες στο Viber και σε πάω κατευθείαν σε Ελένη Φουρέρα και αλληλούια αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ φυσικά στον τρανζίστορα 100,3. Και από όσο καταλαβαίνω από την εικόνα στους δρόμους της πόλης, δεν πρέπει να είναι άνθρωπος αυτή τη στιγμή στο σπίτι του, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ποτηλιάρισμα με κατεύθυνση στον περιφερειακό, φυσικά προς τα δυτικά, που ξεκινάει από τα Πηλαιώτικα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είμαστε ζορισμένοι μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά και στο ύψος της Τριανδρίας. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα, κλασικό σημείο. Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μπότσαρη, χαμηλές ταχύτητες οχημάτων, όπως και στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Βέβαια, τώρα που το κοιτάω καλύτερα και στο κατέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη, δεν μας λες και καλύτερα, στο ύψος της Νεάπολης έχουμε και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Όπως καταλαβαίνεις, θα χρειαστείς υπομονή. Παρασκευούλα, γάρι, τι να κάνουμε, ζωντανή Θεσσαλονίκη μας, φύγαμε για να βύσει. Κακά παιδιά, αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Πράγματα σε κοιτώ και με κοιτάς. Θα δωρισφέρεις εδώ στον τρανζίστορ σου λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία και θέλω να σε πάω κατευθείαν στην έρευνα της ημέρας γιατί είναι χρήσιμη παιδιά από πολλούς. Αν λοιπόν θέλεις να φαίνεσαι νεότερος ρε παιδί μου, να μεγαλώνεις, αλλά όλοι να πιστεύουν ότι είσαι νεούδι, σου έχω λοιπόν τα καλύτερα tips τα οποία έρχονται από ακόμη μία βρετανική έρευνα. Λοιπόν, πρώτον, οι άνθρωποι που θέλουν να φαίνονται νεότεροι από ότι είναι πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς κάτι καινούριο. Θέλεις μία δεξιότητα, θέλεις μία ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, ό,τι θέλεις, βραδερφέ, αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις τη μάθηση. Συνεχίζουμε. Δεν κρύβουμε, λέει, ποτέ πώς αισθανόμαστε. Η καταπίεση των συναισθημάτων μπορεί να αυξήσει το άγχος και να επιβαρύνει την ψυχική υγεία και να σπάσει και το μέτωπο. Θα συμπληρώσω εγώ. Επομένως, δεν το κρύβουμε. Δεν σταματάμε, λέει, τα χόμπι μας, όποια και αν είναι η ηλικία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ενασχολήσεις με δραστηριότητες που προσφέρουν χαρά. Τέταρτον, περνούμε χρόνο με ανθρώπους που είναι νεότεροι από εμάς. Φυσικά θα πω εγώ για να ξεγελάς όλους τους υπόλοιπους. Πέμπτο, tips, δεν χάνουμε τον αυθορμητισμό μας. Το να μπορούμε, λέει, να ακόμη να γελάμε δυνατά, να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο και να λέμε ναι σε διάφορες εμπειρίες κρατά το μυαλό μας ευέλικτο και την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Και έκτον, υπενθυμίζουμε καθημερινά στον εαυτό μας τι έχει πραγματικά σημασία. Να γλιτώσουμε τον πλαστικό και τον μπότοξ. Αυτό έχει σημασία. Αυτά ήταν τα καλύτερα tips από αυτό το πανεπιστήμιο. Ακόμα μια έρευνα την οποία βγάζω άκυρη γιατί όλα λύνονται με ένα μποτοξάκι. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στον τρανζίστορ σου. Εδώ θέλω να μείνει, σε λίγο σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Γιάννη Πλούταρχο και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια, γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Μήπως τσουλάνε αυτό με αυτή την έννοια? Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Μεσημεράκι πλέον Παρασκευή, σε ένα λεπτό ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι και δύο ανάσες πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Είμαστε μαζί λοιπόν, Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Αν συντονίστηκες τώρα, σε καλησπερίζω και σε καλωσορίζω. Και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ. Θα είμαστε παρεούλια για τα επόμενα 60 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Νίκο Απέργη, Αντώνη Ρέμο, τώρα όμως η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί ξεκινάμε Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα.

υπέροχος μαγικός Νίκος Απέργης, ένα από τα αγαπημένα μου πλανήτης γη, λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3, 13 πρώτα λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι, και στέλνω τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο, στην Ιφηγένεια, στη Μέρη, στη Χριστίνα, στο Σπύρο και στην Αλεξάνδρα που έχουν στείλει τις δικές τους καλησπέρες και τα μηνύματά τους στο Viber. Σε λίγο καταφθάνει και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως πάμε λίγο να λογαριαστούμε, γιατί είχαμε καιρό. Κατερίνα Λιόλιου, αμέσως τώρα.

όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στον τρανζίστορ σου 100,3. Είμαστε πρώτον πυλών στο τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον μήνα αυτό. Πάει και ο Ιούλιος, παιδιά, σαν ψέμα. Και τώρα, αν θες να ξέρεις αν σου ανήκει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου πω εγώ. Αν είσαι δίδυμος Λέων ή υδροχός, θα τα περάσεις ζάχαρη. Διδυμάκια, λοιπόν, είστε από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου. Ένα πρόσμενο τηλεφώνημα θες, ένα μήνυμα, μία τυχαία συνάντηση, μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά. Λιονταράκια, νιώθετε πως κάτι αλλάζει και δεν κάνετε λάθος. Το τελευταίο αυτό Σαββατοκύριακο του Ιουλίου έρχεται και σας επιφυλάσσει μία είδηση που θα σας γεμίσει αισιοδοξία και θα σας βοηθήσει κιόλας να αφήσετε πίσω τις αβεβαιότητες των προηγούμενων εβδομάδων. Και τέλος, οι υδροχόοι, οι επόμενες μέρες φέρνουν ανατροπές, αλλά πρόσεξε, με θετικό πρόσημο. Μία πληροφορία ή μία πρόταση που έρχεται και φτάνει ξαφνικά στα αυτάκια σου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδίαζες τις επόμενες κινήσεις. Και ξαναλέω, με θετικό πρόσημο είτε σε θέματα καριέρας είτε οικονομικών. Δηλαδή, καταλάβατε, οι υδροχόοι θα τη γεμίσετε την τσέπη αυτό το Σαββατοκύριακο αντί να διάσει. Μπράβο, έξυπνη κίνηση. Σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Αντώνης Ρέμος, τώρα φύγαμε για την απόλυτη, αγαπημένη, απίστευτη, αναβίση και Αιγαίο.

Πάμε λίγο κατευθείαν στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουν λίγο αγριέψει τα πράγματα. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή με μποτιλιάρισμα, αγαπημένα μου παιδιά, εκεί έξω με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το ύψος εκεί πέρα της Κλινικής Γέννησης μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Και στα δύο ρεύματα λοιπόν έχουμε καθυστερήσεις. Και στην αρχή βέβαια του περιφερειακού, μόλις μπαίνουμε από την Μουδανίων, φανταστείτε το. Κωνσταντίνου Καραμαλή συνεχίζει με προβλήματα και στα δύο ρεύματα από την Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Μποτιλιαρισμένη και η Εγνατία από την Καμάρα μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, όπως και η Τσιμισκή από την Αγγελάκη. Και έχετε κατά νου πως ο περιφερειακός σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι και ξημερώματα Σαββάτου 5 η ώρα το πρωί θα ξανακλείσει για ακόμη μία φορά για έργο του flyover. Και στα δύο ρεύματα λοιπόν θα έχουμε ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Μετεώρων. Και τώρα η Κετούλα που αγαπάμε υποσυνείδητο στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: Νίκο Απέργη, λοιπόν, αυτά τα χίλια στο τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Πανού, είμαστε μαζί από τι 11, όπω είμαστε άλλωστε καθημερινά 11 με 2. Και τώρα εσύ δεν πα πουθενά. Καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τι 5 το απόγευμα. 5 με 6 απολαμβάνει την τέλεια playlist του τρανζίστορ. 6 ώρα το απόγευμα την όσο το ραντεβού Ντέλη Κουσκού Παναγιώτη Σίμω Ηλένα Βίλιαμ. 10 η ώρα σήμερα Παρασκευή βράδυ θα γίνει χαμό με Λάμπη Δημητριάδη στα Ντέξ. Ενώ θα τον ακούσετε και αύριο μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου στο Top 30, 12 η ώρα να είστε εδώ, όπω και την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σας περιμένω εδώ. Καινούργια εβδομάδα να ξεκινήσει. 11 η ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα φτιάξει από αύριο. Μην ανησυχείτε όσοι αγαπάτε θάλασσα και καλοκαίρι. Θα τα περάσετε καταπληκτικά. Από εμένα, φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να έχω λίγο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπε να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτό. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει. Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιαδού μαζί σας. Η ώρα είναι 2 παρά 1 λεπτό. Βιάστηκα να βγω. Μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Πάρτε καφεδάκι δροσερό και ελάτε να περάσουμε υπέροχα, να βουτήξουμε στις επιτυχίες. Διότι όχι ότι έχει πολύ ζέστη και να πω την αλήθεια με 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά είναι το καλοκαιρινό το κλίμα και σήμερα μου το έχουν στερήσει. Το Δωρής Φέρης είναι το είπες και παίζει δυνατά.

Γουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και τώρα έρχεται. Καλή θα πνιγώ. Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ήταν να βρεθούμε, ρε παιδί μου, να τα σε Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Εννοείται ότι κατεβάζετε και το από Play Store και από App Store το Τρανζίστορ App και μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Έχει πέσει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα έξω. Εσείς που βρίσκεστε, Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα και νερό παίζουν δυνατά.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλω να με αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, η ώρα 2.30 ακριβώς. Να πω την καλησπέρα μου και στη Χριστίνα, αλλά φυσικά και στον Άλεξ. Είναι εδώ και θα είναι μέχρι και τις 5, ή τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω, παιδιά, γιατί είμαστε μαζί όλο το τριωράκι. Οι υπόλοιποι που βρίσκεστε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στη Δήμητρα που είναι στη δουλειά. Εννοείται ότι το περνάμε παρέα. Γιάννης Πλούταρχος, Χρήστος Μάστορας και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα, αχ, κορίτσι μου, παίζει δυνατά.

0: και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Τώρα που σε έχω

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή Φέρης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Έχω μία κουβέντα ρε παιδιά τώρα εδώ στο Viber του σταθμού. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φορτωνόμαστε ένα χρόνο παραπάνω. Αν πρώτα δεν τον έχουμε κλείσει, αν δεν έχουμε φυσήξει τα κεράκια μας. Δηλαδή δεν γεννιόμαστε ενός έτους. Με το που κλείσουμε τον πρώτο χρόνο, ένα χρόνο από την ημέρα της γεννήσεώς μας, τότε φυσάμε ένα κεράκι. Και πάει λέγοντας. Κάποιοι γιατί μας βάζουν χρόνια παραπάνω, δεν έχω καταλάβει.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Μήπως τσουλάνε αυτό με αυτή την έννοια? Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή. Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολή. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
16: Αυτό είναι έρωτας.
15: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
16: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελά.
15: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 η ώρα ακριβώς. Και είμαστε για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Φυσικά κατεβάζετε το Τρανζίστορ App, μην το ξαναλέω, γιατί τώρα που θα πάμε διακοπές, από πού θα μας ακούτε, γιατί θα φύγετε κι εσείς, είμαι σίγουρη. Νίκος Βέρτης έρχεται. Μου έλειψες πολύ, παίζει δυνατά.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ψάχνω να βρω Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Και τώρα συνεχίζουμε. Γιώργος Σαμπάνη, μόνο εξ επαφής. Παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε.

Καρδιά μου και εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Βλέπω τώρα εδώ τον αδερφό του Δήμου Αναστασιάδη. Παιδιά, είναι ίδιοι, είναι ίδιοι, απλά με τη διαφορά ότι είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερος. Δηλαδή σε μια 15ετία, 20ετία, μάξ από τώρα, θα είναι ένα και ταυτό. Βλέπουμε εδώ και η Τζέννη Θεονάτη, ωραίο ζευγάρι, πήγε να ακούσει τον άντρα της σε ένα live που έγινε στην Κατερίνη και πολύ καλά έκανε. Αγαπημένο ζευγάρι, Πέτρος Εκοβίδης τώρα. Έτσι έχει μάθει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μπορώ και εγώ, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μόνστορα στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού και είμαστε μαζί εδώ για άλλες ούτε 2 ώρες, μια μισή. Μουσταρδομαγιονέζα, τι είναι αυτό που μου ήρθε τώρα από τη Λιάννα. Λιάννα, τι σημαίνει μουσταρδομαγιονέζα που μου ήρθε τώρα ξαφνικά. Σημαίνει κάτι αυτό. Παντελής Παντελίδης, Ιουλία Καλυμάνη και Γιώργος Μαζωνάκης τώρα. Και εγώ σ' αγαπώ. Παίζει δυνατά.

0: Γαλλό, Γιάννικος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Έβρεχε παιδιά πριν λίγο. Τώρα εδώ ένα πολύ πολύ ψηλό βροχο βλέπω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον καιρό. Έχει περίοδο μάλλον ή περνάει κλιμακτήριο. Κάτι από τα δύο. Πάντως πάρα πολλά σύννεφα. Μια μαυρίλα. Ελπίζω σε μια εβδομάδα που κλείνουμε ή και λιγότερο να μην είναι έτσι ο καιρός, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου επιτέλους.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Του χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity. Ναι. Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει. Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκι, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά. Και 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω τώρα Σοφία Βεργάρα και αναρωτιέμαι. Εμάς ο Θεός δεν μας έπλασε. Τι γυναικάρα είναι αυτή. Έχει πάει στη Μύκονο, έχει χαζέψει όλο το νησί και η Ελλάδα μαζί, μη σας πω. Εντάξει. Τις φέρνω και λίγο, λέω εγώ τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Θα πεθάνω. Αναβείς εδώ στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ένα θέμα της υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη τον κάνει να είναι σε θέση να μην μπορέσει να τραγουδήσει. Δεν ξέρουμε τον λόγο, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως ακύρωσε κάποιες εμφανίσεις του. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά, διότι αγαπάμε Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον τρανζίστορ και σύντομα κοντά μας. Θοδωρής Φέρης τώρα και κατάματα σε κοίταζα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αυτή είναι η Κατά τα Πάπον εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά σας θέλω εδώ στην παρέα μου. Δεν πάτε πουθενά γιατί εδώ παίζουν μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Και αν θέλεις λοιπόν και εσύ να πας στα Σίβωτα και να περάσεις μαγικά στο Σίβωτα Sunside Serenity, τι κάνεις τώρα? Ανοίγεις Instagram, μπαίνεις στο Τρανζίστορ 100,3, ακολουθείς τις οδηγίες και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες, σίβωτασunside.gr. Καλή επιτυχία.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Και σίγουρα πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρά 20. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Να φάτε, να βγείτε, να πιείτε, να χαρείτε. Εύχομαι να κάνει καλό καιρό και όχι 22 βαθμούς Κελσίου και να κάνετε τα μπανάκια σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα εκπομπών, και να μην λείψει κανείς. Παραμένετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε Δευτέρα. Φιλιά πολλά!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
9: Mosaic Store!
8: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
10: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
10: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
12: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

στο 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Σου χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο αργύριο του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε μου, μην με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ ένα απόγευμα Παρασκευής και πάντα στο απόγευμα της Παρασκευής είσαι σε μένα διαφορετικό mood. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι έχεις φύγει ήδη για Χαλκιδική, έχεις τελειώσει τη δουλειά σου, ας πούμε, για ένα διήμερο φωτιά, για ένα διήμερο χαλάρωση και ξεκούραση. Αλλά και στη Χαλκιδική είσαι τυχερός γιατί υπάρχει Μασούτης. Και μπορείς να μπεις και να βγεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομίας, δεν χρειάζεται να τα εξηγώ αυτά, γιατί πλέον τα ξέρουμε ότι για κάθε 40 αμοίβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού. Αυτό όμως που θα σου θυμίσω ότι είναι συγκλονιστικά η συγκλονιστική σειρά των παγωτών, το Μασούτης από τον τόπο μας, αλλά και του Mr. Grant. Δηλαδή πραγματικά, πίστεψέ με, δοκίμασε και αν έχω άδικο. Και διάλεξε τη γεύση που σου αρέσει. Έτσι, μην παίρνει που δεν σου αρέσει και μην βρίζει σε μένα
1: πολύ. Δεν θα παίρνει 100 που σου λέω εγώ, ας πούμε.
0: Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, φάει τη γεύση ολόκληρη. Απόλαυσε το παγωτό όπως ακριβώς το θέλεις. Ναι. Και θα με θυμηθείς γιατί θα το πάρεις στην καλύτερη τιμή, αλλά και σε μια ασυναγώνηση γεύση και με διπλούς πόντους στη μάσκα.
1: Σωστό.
0: Και δεν είναι θάθα, όπως λέει η ζευγαρά που έρχεται, αλλά είναι πραγματικότητα. Μέχρι 8 η ώρα είμαστε παρέα σου.

0: ότι θα υπάρχεις για μας, είπες Θοδωρής Φέρης.
1: Και τι δεν είπες Παναγιώτη μου, και τι δεν είπες, και τι λέμε και τι δεν λέμε, και Παρασκευούλα σήμερα, και να δούμε και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε, και αν θα πάμε κάπου. Και παιδιά, να ξέρετε, εάν δουλεύετε, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι που το αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Story time στην ουσία είναι αυτό. Έχετε ένας άνθρωπος και μου λέει, να σου πω, πες τον τάδε, okay, τραγουδιστής, ναι, να μου κάνει ένα βιντεάκι για να κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον τραγουδιστή, δεν τον έχω βρει. Και λέει, σιγά μου, λέει, τι ζητάμε στο φινάλε. Θα σου πω, για αν ζητήσει, α πούμε, την Άνση Παρδισσανού, τη φίλη μας, ένα βιντεάκι, ναι, δεν τη ζητάς τίποτα. Είναι η ζωή της, είναι η καθημερινότητά της. Για κάποιους ανθρώπους όμως αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό.
1: Εγώ είναι ένα δύσκολο πράγμα. Εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλές φορές για κάποια βιντεάκια αποκλειστικότητων βασανιζόμαστε. Πρέπει να πάμε, πάμε εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, το
0: να τον κρατάς απέναντι, να τον έχεις, να του λες. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί μόνος του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό βέβαια στον ευρύ κόσμο ακούγεται ότι. Έλα μωρέ, και τι είναι.
1: Σηκώνεις το κίνημα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή βγαίνει ο άλλος και τραγουδάει πάνω σε μια σκηνή, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο και το οτιδήποτε άλλο. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία. Σιγά.
1: Βλέπεις
0: και εμένα, κάνω τα βίτκαστ μου. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και λες, σιγά μωρέ, μπορεί να τραβήξει ένα βίντεο. Δυσκολεύομαι. Θα... Γιατί το βίντεο έχω ένα σκηνοθέτη που με τραβάει. Και κάνω μια κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Περίμενε, πάμε και θα σου απαντήσω μετά μόλις επιστρέψω.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου, και εγώ, σε ένα καλή.

αγαπημένα ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Κανονικά τον έχουμε ανοίξει αυτό. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις, και εμένα τι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχω από την αρχή που υπάρχει και το Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η γενιά μας αυτή.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση όλων είναι καλά, αρέσει. Εσύ γιατί δεν ασχολείσαι με τα social? Γιατί δεν κάνεις? Θα μπορούσες να έχεις κάνει, να έχεις 500.000 followers.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν το έχω.
1: Έλα, δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου, να κάνεις. Δεν το

0: παιδιά, εγώ το ζω με την Άνση που την ανέφερε πριν, δεν ανέφερε τυχαία. Η κοπέλα το έχει one take, όλο.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή,
1: κανονικά.
0: Και δεν. Ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με το αν το έχεις, αν δεν το έχεις.
0: Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει. Και... γιατί ο κάθε άνθρωπος, είτε το έχεις, δεν το έχεις, βλέπει ένα ίδιο βίντεο.
1: Ισχύει.
0: Το θέμα είναι αν εσύ νιώθεις ok με αυτή την έκθεση.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε. Εσύ μπορεί να μην νιώθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Είναι το πόσο καλά είσαι εσύ με σένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή και αφού βγάλαμε όλα μα τα άπλυτα στη φόρα, εδώ είμαστε εναντίον κουσκού, στι επάλξει.
1: Αφού καταλάβατε ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε καταναγκαστικά, δηλαδή τελικά.
0: Στο τέλο τη ημέρα. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή θα λείπουμε το Σαββατοκυριακό, εμά στην Αμοργό γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το μεγαλύτερο των μικρών κυκλάδων. Γιατί...
1: Δεν είναι το παστελί. Όχι.
0: Το παστελί. Γιατί είναι η γιορτή τη Αγία Παρασκευή, που είναι προστάτηδα και του νησιού, εκτό την Παναγία, τη Χοζοβιώτησα, και έρχονται από όλα τα νησιά τα τριγύρω, με πολλά αφιερώματα.
1: Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια, Σκηνούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, αυτά είναι τα πιο μικρά που είναι δίπλα, και από την Άξο έρχονται άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά η Άξο δεν είναι στα πολύ κοντινά μα, είναι στα λίγο πιο μακρινά.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ένα 2 ώρο περίπου.
1: Ναι.
0: Ενώ τα λένε στο μισάωρο, να φανταστεί 40 λεπτά. Και έρχονται και από όλο το νησί, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και επειδή είναι και πολύ θαυματουργή. Έχει ένα ολόκληρο μεγάλο μέρο που είναι μόνο, α πούμε, η Αγία Παρασκευή και εκεί στο πανηγύρι σε εμά δίνουν δωρεάν φαγητό.
1: Ναι.
0: Δωρεάν ποτό μέχρι ένα σημείο το ποτό. Αναψυκτικά δεν δίνουν. Εντάξει, τα αγοράζει άμα τα θες. Αλλά και έχει πολύ, περνάνε πολύ ωραίο κόσμο και γενικότερα.
1: Αυτό η Αγία Παρασκευή είναι κάποια. Είναι και μέρος περιοχή.
0: Ολόκληρη περιοχή είναι.
1: Okay,
0: η Αγία Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα στις 26 που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Γίνεται η γιορτή της ψημένης ρακής στα Κατάπολα.
1: Της ψημένης ρακής.
0: Έτσι, είμαι ειδήμων εγώ σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και πιστεύω.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και για να, για να...
1: Ολοκληρώσουμε.
0: Όχι να ολοκληρώσω, να αποσαφηνίσω τα πάντα.
1: Γιατί εγώ
0: δεν πίνω ρακί καθόλου. Απλά έχω πάρει τη συνταγή της γιαγιάς μου,
1: ναι,
0: που μου την έμαθα όταν ήμουν μικρό παιδάκι.
1: Ξέρεις
0: ακόμα.
1: Ψημένη,
0: και ξέρω να φτιάχνω τη ρακί. Εγώ δεν πίνω γενικά. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω αλκοόλ. Την ψημένη ρακή την αναγκαστικά πίνω όταν την φτιάχνω για να τη δοκιμάσω, να δω τι είναι σωστά.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Ψημένη ρακή. Παίρνεις τη ζάχαρη, την κάνεις καραμέλα.
1: Ναι.
0: Την ενώνεις με τη ρακή, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο. Σας λέω να μην το κάνετε.
1: Ναι, γιατί κάνει.
0: Έχει έντονες αναθυμιάσεις αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί και να καείς. Μπορεί να κάνεις και έγκαυμα και τρίτο βαθμό ακόμα. Ανάλογα το πόσο καυτή είναι η ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει μια επεξεργασία διάφορων βοτάνων, μπαχαρικών κτλ. Που βράζονται σε νερό και τα βάζεις μέσα. Και δημιουργείς την ψημένη τυρακή.
1: Άρα η ψημένη τυρακή έχει γλυκιά γεύση.
0: Πολύ, είναι ειδίποτο.
1: Πώς?
0: Ειδίποτο.
1: Ειδίποτο.
0: Φέρνει πολύ κοντά στο ρακόμελο.
1: Α,
0: αλλά
1: okay.
0: δεν είναι ας πούμε γαρίφαλο, μέλι και ρακή.
1: Ναι. Έχει άλλα
0: ζεστά.
1: Πράγματα.
0: Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ πιο compact. Επίσης είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν πρέπει να κάψεις τη ζάχαρη. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το πιείς. Είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ότι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου, η οποία νομίζω κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε τρόπο τεινά το σχήμα με τον Πέτρο Ιακώβη. Πήγε στο φινάλε του Πέτρου και
1: ναι,
0: είπαν ότι θα βρεθούνε επί σκηνής.
1: Βρεθούνε.
0: Α, δούμε πότε. Α, δούμε πότε, δούμε πώς. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Okay, αφού έχουμε κάνει και εγώ τρώχω πολύ με την ψημένη τυρακή. Καταλαβαίνεις. Κάνει τρομερό. Φοβερό challenge. Να μπορούσα να φτιάξω ψημένη τυρακή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την πιω.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3.

0: τώρα 100,3 και είμαστε εδώ. Είστε απόγευμα Παρασκευή, συντονισμένοι στον καλύτερο σταθμό που θα μπορούσατε για να σας δροσίσουμε τη μέρα, για να σας φτιάξουμε το απόγευμα και να σας. Γιατί απόγευμα είμαστε ακόμα. Απόγευμα δεν είμαστε. Μέχρι τις 8, ακόμα 7. Είμαστε στο μεσοδιάστημα, ρε παιδί μου.
1: Το χειμώνα τέτοια ώρα ξέρετε τι θέλαμε. Καλό βράδυ και τέτοια.
0: Εντάξει, άστο χειμώνα τώρα. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το καλοκαίρι. Θέλει να πα και στο χειμώνα εσύ από τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάσω ότι ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και θέλω να σας πω και το εξής. Βασικά, όχι. Γιατί το έχουμε, το λέμε και το ξαναλέμε για τα παγωτά. Δηλαδή, κάπου όπ. Φτάνει. Θα νομίζει ο κόσμος
0: ότι. Φρούτα.
1: Αυτό. Φρούτα. Θα νομίζει ο κόσμος ότι τον στέλνουμε να πάει να πάρει παγωτά.
0: Φρουτάκια.
1: Γιατί εκεί πέρα το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε ορπολείο. Ηχθειοπολείο και κρεοπολείο. Εντάξει, και το ηχθειοπολείο είναι. Εγώ δεν μπορώ. Ναι, δεν είμαι αυτή που θα σας πει για το κρεοπολείο. Για όποιους ξέρω που έχει πάει και έχει πάρει πράγματα, είναι 1000%
0: ευθύνη. Εκπαιδεύονται οι άνθρωποι σε ορπολείο, ηχθειοπολείο και ορπολείο για να σε εκπαιδεύσουν. Σε εξυπηρετήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Όχι, δεν
0: ξέρουν κιόλα
1: αν θέλει. Εντάξει, παιδί μου, κάνει μια εκπαίδευση. Άμα γουστάρει, σου λένε τι είναι για την εποχή του τουλάχιστον.
0: Τι πρέπει.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα.
1: Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, να πάτε, ένα μα είναι δίπλα σα, στην κυριολεξία να κατεβάσετε και το διδασκό χάρτη και επειδή είμαστε και μέσω καλοκαιρινών διακοπών, φεύγουμε πολύ. Οπότε, καλό θα είναι να έχετε και το application να ξέρετε τι και πώ. Πάμε.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Δεν θέλω να ξεχνάς. Μπορεί να μπει στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να τσεκάρει το τελευταίο μα βίντεο με την Ελεάνα Βραχάλη. Ακούσαμε και τη συνέντευξη χθες. Κάνε τα like, τα hype, τα subscribe, τα κουδουνάκια. Όλα. Ό,τι γίνεται, κάντε το.
1: Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, έτσι, παιδιά.
0: Σπάστε τα, που λέει και η Αναστασία δηλαδή.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς, Κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Σήμερα η Λένια παίρνει έτσι την σκυτάλη.
1: Την παίρνω τη σκυτάλη. Και... Κοίτα, θα κλέψω λίγο εκκλησία τώρα να ξέρεις.
0: Ναι, μόνιμα.
1: Όχι,
0: αυτό
1: αλήθεια, αλήθεια. 100%. Αλλά θέλω να βρω μόνο την ημερομηνία κυκλοφορίας του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ή το γράψει, θες να μου πεις.
1: Ναι, το έχει γράψει η Ελένα Βραχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μαζί με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ναι. Και θα σου
0: άνδρας καλλιτέχνης το λέει, γυναίκα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης το λέει. Και. Θα σου, ξέρω και την ιστορία του πίσω από αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι το 2009. Παίζει να συμβαίνει αυτό. Το 2009.
0: Μάλιστα.
1: 9. Κάτσε ρε σχεδόν.
0: Άνδρας καλλιτέχνης είπαμε.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι. Χατζηγιάννης δηλαδή θα είναι. 2009.
1: Ναι, τι ωραία που σου είπα και ποιος το έχει γράψει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Γκρίζα μέρα το πρωί.
0: Γκρίζα μέρα το πρωί.
1: Ούτε χρώμα, ούτε. Ούτε φιλί.
0: Πικρός και κρύος καφές.
1: Πολύ κρύος. Πολύ και πικρός και κρύος.
0: Ναι.
1: Και κουρτίνες μου κλειστές πάνω. Φεύγω, πάω για δουλειά.
0: Αν ήσουν εδώ, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, ναι.
1: Να ξέρεις ότι είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει η Ελένα Βραχάλη για την αδελφή της.
0: Ναι.
1: Για την Χριστίνα. Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί το έχει γράψει, το έχει γράψει για την αδελφή. Γιατί εντάξει, περνούσαν επειδή μου χρόνο που ήταν έτσι μακριά η μία από την άλλη, γιατί μια είχε τι δουλειέ ή άλλη.
0: Θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώ θα τα. Και στο μυαλό σου είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Όπω το αν με δει να κλαίω. Είναι, θεωρητικά είναι ερωτικό κομμάτι, ενώ είναι, το έχει γράψει η γιαγιά του ο Μαξτάση.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παρασκευή 24 του Ιούλη. Για έτσι τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα, να δώσουμε ένα στίγμα χρονικό.
1: Να το δώσουμε βέβαια το χρονικό αυτό το στίγμα, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος εκεί έξω. Άρα που βρισκόμαστε.
0: Αν είσαι σε διακοπές, έχεις χάσει το χρόνο. Και σωστό, αυτό πρέπει να γίνεται όταν είσαι σε διακοπές. Πρέπει να είσαι αλλού.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά,
0: στα αστέρια του ουρανού.
1: Στο φως του φεγγαριού. Που λένε και οι
0: μέλισσες.
1: Να είναι καλά και οι μέλισσες.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Γιατί
0: το ψωμί μας τρώνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, εντάξει, δεν μας τρώνε το ψωμί μας. Και ο Χρήστος ο Μάστορας μαζί με την. Με τη γαβριφαλιά. Τέλος πάντων, θα κάνουν όλες τις διακοπές τους, φαντάζομαι. Άλλοι σε εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τώρα και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Που δικαιφαρή κλείνει.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και συνειδητοποιώ εγώ τώρα που λέγαμε πριν από λίγο, ότι είμαστε στη τέλη του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Άρα, τι έχει μείνει πάνω.
0: Ένας Αύγουστος.
1: Ένας Αύγουστος. Και ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο Αύγουστος.
0: Έτσι. Ένας άνθρωπος έτσι να σου φτιάξει τη μέρα. Η Λένια Ουίλιαμς. Το χειροκρότημά σας, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ να σα φτιάξουμε τη μέρα. Να σας... αν έχετε μια κατάληψη, να την κάνουμε δύο.
1: Παιδιά, μη στέλνετε τώρα τα μηνύματά σα εδώ πέρα. Γιατί, εντάξει, εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν είναι και το
0: αν αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα, είναι άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Μην βάζει όρου, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίε δεν χωράνε.
1: Άκου, θα σου πω κάτι τώρα που έβλεπα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θέμα σε εισαγωγικά. Έπεσε πάνω σε ένα βίντεο μου, το πέταξε ο τίτλος, Ιωάννα Τούνη. Που έλεγε πώς.
0: Για τα μάτ.
1: Όχι καλά. Για τους ψυχολόγους. Πώς την έδιωξαν οι ψυχολόγοι. Και έλεγε. Την έδιωξαν.
0: Ούτε οι ψυχολόγοι την έντεξαν.
1: Άκου, όχι, ρε παιδί μου. Έλεγε το εξής. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τη μία φορά πήγε για ένα σωστό γάμο της και έκανε, ξέρω, κάπου θεραπεία. Τη σχέση, συγγνώμη, με τον πρώην σύντροφό της. Και την άλλη φορά.
0: Για τον Αλεξάνδρου, λες τώρα.
1: Την άλλη φορά είχε πάει, τέλος πάντων, ήταν κοντά εκεί που έχασε τη μητέρα της, που αρρώστησε τη μητέρα της. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, whatever, της είπαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να σου φάμε τα λεφτά, γιατί είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, και εκεί θέλω να καταλήξω. Που πρέπει να γίνει λίγο μότο ζωή. Ότι εγώ, λέει, τα προβλήματα, τα ξέρω, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχονται. Τι συνέχισε και είπε ουσιαστικά, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του. Γιατί εμάς, τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό που μας ζορίζει είναι τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας.
0: Οι διαφορετικές εκδοχές της κατάστασης.
1: Ακριβώς. Η άλλη σου λέει, άκου, αυτό είναι. Πάμε, θα αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Ο συνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Είναι Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ, μιλάμε για ψυχολόγους, μιλάμε για τα θέματα πώς θα αντιμετωπίζει η Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω
1: δεν
0: πώς
1: είναι
0: θα
1: το. Πώς λέει, τα λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι είπε η γυναίκα, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό, εάν το σκεφτεί.
0: Γενικότερα θα σου πω, έχει να κάνει με την οπτική τη ζωή. Δηλαδή, εγώ α πούμε, ο πατέρα μου είναι ένα άνθρωπο που οτιδήποτε και να συμβεί πάντα βλέπει το θετικό. Δηλαδή δεν πηγαίνει το μυαλό του στο κακό για κανένα λόγο.
1: Είναι ένας γλυκύτατος ο παπάς ο άνθρωπος.
0: Άσχετο αυτό. Γενικότερα όμως το μυαλό του είναι προγραμματισμένο για να σκέφτεται θετικά. Εγώ ας πούμε οτιδήποτε να συμβεί θα σκεφτώ πρώτα το κακό, πρώτα το χείριστο σενάριο και σταδιακά θα οδηγηθούμε στο απλό.
1: Στο απλό. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι ένας μηχανισμός.
0: Ναι. Το ζηλεύω. Πούμε και γιος του το ζηλεύω, κατάλαβες.
1: Ναι. Είναι ένας μηχανισμός.
0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα Παρασκευής, βραδάκι πλέον φτάνει, 8 παρά είμαστε. Οπότε αρχίζει και βραδιάζει, σουρπώνει.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα βγεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω αν θα πας σε ένα φίλο σου, αν σε μια φίλη σου, αν θα βρεις την κοπέλα σου, το αγόρι σου, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις μαγικά. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται να σου κρατήσει την καλύτερη παρέα, να μην ξέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Εμείς Δευτέρα 12 η ώρα δεν θα είμαστε εδώ, θα είναι άλλοι, αλλά στις 6 η ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: 12 η ώρα έχω ραντεβού στον οδοντίατρο, γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Κάπως κάλεσε και τι
0: έκανα. 12 η ώρα τη Δευτέρα έχω ραντεβού στον οδοντίατρο που σου είπα ότι έχω κάνει την απορρόφηση να κάνω την αλλαγή.
1: Πω πω. Και θα μπορείς να μιλήσεις το απόγευμα.
0: Θα μπορώ. Αλλαγή θα κάνω, ρε. Δεν είναι τίποτα. Δεν μου κάνει κάτι στο δόντι πια.
1: Α.
0: Δηλαδή θα βγάλει το πρόσχυρο, το τέτοιο, θα αλλάξει ένα βαμβακάκι μέσα που βάζει ένα υγρό και θα είναι μια χαρά. Δεν είναι. Λοιπόν, κακώς ανοίξαμε αυτήν την ιατρική κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: 6 ώρα την Δευτέρα
1: εδώ.
0: Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι,
1: πώς θα πάει.
0: Είναι και το Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι.
0: Βοήθειά μας.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Σου χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύριο του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε μου, μη με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
3: Ναι.
2: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει.
3: Ακούει.
2: Αμάρια Ιβανίδη δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρα Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βιογραφικό σου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Σου χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύριο του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτό. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρια Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρα Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Τίποτα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

νιώθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.